Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
11: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
12: Good morning.
11: Στα γαλλικά?
12: Bonjour.
11: Στα ιταλικά?
12: Buongiorno.
11: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
13: Πού αλλού?
12: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
13: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
11: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας και εκτός από εσάς που πανηγυρίσατε χθες για την πρόκριση της Αργεντινής, της μισητής Αργεντινής του Μπόμπου στον τελικό του Μουντιάλ. Ναι, δεν θέλω μα και μου. Τέλος. Συντονισμένη πάντα στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών.

την εκπομπή των Υπουργών και των Επαναστατών, των Ποπολάρων. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, μαζί μας όπως κάθε Πέμπτη, αλλά μην το δένετε πάντα και κόμπο, ο Άγγελος Γιαννάρακης. Πέμπτη, πέφτει ο Πεύκος κάτω, που λέγαμε παλιά ο παλιός γλωσσοδέτης. Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, το Σωτήριον έτος. Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα, φίλες και φίλοι. Μακριά από τα φίδια, είτε έχουν πόδια είτε δεν έχουν. Και τι άλλο είναι σήμερα, ο μάρτυρος Αθηνογένους και το σύν αυτό, μάρτυρος Φαύστου του Ενπισιδία 15, των Ενπισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων, λέει το ερωτολογιό μας.

Το ρόλο δείχνει 8 και 13. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εκτάκτως σήμερα και σήμερα. Όλη αυτή την εβδομάδα το κάναμε δίωρο για να καλύψουμε και το κενό του Παναγιώτη Ριγόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Χονολουλού. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4, θα βασιλεύσει στις 8 και 47. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καυσονάκι και σήμερα με 35 ταβάνι. Υγρασία 62%.

0: Άγγελε, welcome.
1: Buenas noches. Καλημέρα.
0: Τέτοιος είσαι.
1: Τέτοιος είμαι.
0: Προβοκάτορας είσαι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν στο στούντιο έναν της Αγγλίας, καψερό, και έναν της Αργεντινής που πανηγυρίζει. Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Με τις υγείες σου.
0: Ναι, με τις υγείες μου. Είναι ανεξήγητο αυτό που έκανε η Αγγλία. Έβαλε τον γκολ και έπαθε κατενάτσιο μετά. Έπινε πίσω. Δεν μπορούσε να βγει μπροστά. Δηλαδή είναι ανεξήγητη αυτή η καθίζηση πίσω. Δηλαδή δεν το περίμενα εγώ από την Αγγλία αυτό το πράγμα.
1: Ξεστή,
0: από την Ιταλία το περιμένεις. Από τέτοιες αμυντικογενείς ομάδες και η Αγγλία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μου έκανε και εμένα τρομερή εντύπωση.
0: Μετά και θα μπορούσε να είχε φάει και 4 και 5 τεμάχια. Είδες τα δοκάρια, είδες αυτά τα τετ, τα τετ.
1: Και σε μια ομάδα η οποία θέλει χώρο για να μπορέσει να αναπτυχθεί, που είναι η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει παίξει και τη φοβερή μπάλα μέχρι τώρα. Τώρα ήταν το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που.
0: Καλά, ούτε χθε δεν παίξει φοβερή μπάλα, απλά έκανε ανατροπή.
1: Δεν μπορούσε να παίξει φοβερή μπάλα.
0: Εντάξει, μη τελικό είναι τώρα.
1: Κώστα, βλέπουμε τώρα μια ομάδα 10 παίχτες στιβαγμένη σε περίπου 30 μέτρα. Σε ένα κύκλο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Ναι.
1: Οπότε, ακόμα και αν υποστηρίζω εν μέρη την Αγγλία.
0: Απογοητεύτηκα.
1: Και καλά έκανες.
0: Πρέπει να σου πω ότι χτες το βράδυ απογοητεύτηκα.
1: Και καλά έκανες.
0: Απογοητεύτηκα, στεναχωρήθηκα. Η πιο loser ομάδα όλων των εποχών είναι η ομάδα που εφήβρε το ποδόσφαιρο. Στο σύγχρονο πλανήτη, τέλος πάντων, γιατί στην αρχαιότητα το εφήβραμε εμείς. Έτσι.
1: Τελικά δεν θα επιστρέψει, πήγαινε.
0: Η πιο loser ομάδα. Είναι loser η ομάδα.
1: Είναι loser.
0: Φτάνει πάντα στην πηγή, απέχει ένα βήμα το να πιει νερό και δεν πίνει νερό, χύνει την καρδάρα.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ επειδή γενικότερα δεν τη συμπαθώ την Αγγλία, γενικότερα δεν τη συμπαθώ, ούτε σαν ομάδα, ούτε σαν χώρα, γενικό, δεν έχω καλές έτσι.
0: Ναι, έχουν αυτό το διέρη και βασίλευε, το,
1: έχουν
0: το
1: αυτό...
0: αυτοκρατορικό, το υπερεαλιστικό, το απεικιοκρατικό, έχουν, το έχουν αυτό, ναι.
1: Είναι από τις χώρες οποίες ναι. Δεν θα έπρεπε να τις συμπαθούμε,
0: ναι, ναι.
1: Αν διαβάσει λίγο ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Έχουν πολύ μαύρο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Χθες όχι, πραγματικά απογοητεύτηκα. Όταν μπήκε τον γκολ, λέω παιδιά θα δούμε ματσάρα τώρα. Μετά είδα μια ομάδα σκορποχώρη, έβαλε 5 αμυντικούς, παιδιά, δεν κερδίζατε 3-0. Δεν μπορείς να βάλεις 5 αμυντικούς, λες και εντάξει παιδιά, είμαστε 2-0 μπροστά, 3. Ας καθίσουμε όλοι πίσω και ας παίξουμε ότι δεν πρέπει να είναι κανένας.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ προσωπικά πραγματικά απογοητεύτηκα τόσο πολύ και χάρηκα πάρα πολύ με την Αργεντινή, γιατί εγώ συμπαθώ πάρα πολύ το Μέση. Θεωρώ ότι είναι, για μένα είναι goat ο τύπος. Είναι απίστευτη μπάλα, μπαλαδόρος, μαζί με τον Ρολαντίνιο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Απλά ο Ρολαντίνιο δεν είχε συνέπεια. Είχε ένα θεματάκι με τα μπουζούκια. Είχε ένα θεματάκι με το, έτσι, με το αλκοόλ. Με κάποιες έτσι κακές παρέες, θα τις έλεγα εγώ.
0: Και αλλά... το θέμα είναι ότι χτες δεν σπρώχτηκε η Αργεντινή.
1: Καθόλου.
0: Μπορείς να πεις, δηλαδή, σε άλλα παιχνίδια πρέπει να μπορεί να πεις ότι σπρώχτηκε. Εδώ τώρα δεν σπρώχτηκε.
1: Το μαρκάρισμα που κάνανε στον Μέση,
0: ναι,
1: που τον εκόψανε στα δύο, το είδες.
0: Το είδα.
1: Εκεί πρέπει να φύγει η κόκκινη κάρτα κατευθείαν.
0: Να σου πω κάτι την άλλη, βέβαια. Απειλούνται με τιμωρία τώρα οι Αργεντίνοι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί μόλις τελείωσε το παιχνίδι, σηκώσαν ένα πανό. Σηκώσαν ένα πανό που στην ουσία είναι αλυτρωτικό πανό. Σαν να λέμε εμείς τώρα, η Βόρειος Ήπειρος είναι δικιά μας. Σηκώσαν ένα πανό που λένε.
1: Τα Falklands.
0: Τα νησιά. Ναι, αυτοί δεν τα λένε Falklands. Τα Falklands είναι, είναι η αγγλική ονομασία. Τα νησιά Μαλβίνες τα ονομάζουν αυτοί. Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή. Υψώσαν ένα μεγάλο πανό. Όλοι, και ο Μέση και ο Μπόμπος πρώτος.
1: Και καλά έκανε. Και εγώ μαζί τους είμαι.
0: Δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς. Για να πω. Δεν ξέρω την ιστορία. Για τα ίμια μπορώ να σου πω. Τα ίμια που τα λένε οι Τούρκοι Καρντάκ, είδες και εκεί εδώ έχουμε άλλη ονομασία, είναι ελληνικά. Γκριζάρανε στην πορεία από κάποιους εδώ δικούς μας. Έτσι. Αλλά ξέρω την ιστορία. Ότι τα πήραμε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τους με τη συμφωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ισπανία-Αργεντινή.
1: Έχουμε τώρα ματσάρα.
0: Ισπανία-Αργεντινή, τι βλέπεις?
1: Ισπανία νομίζω.
0: Και εγώ πολύ... με την Ισπανία είμαι, ρε παιδί μου. Και εγώ με την Ισπανία είμαι τώρα.
1: Αν και συμπαθώ την Αργεντινή, το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει το παιχνίδι της Αργεντινής.
0: Είχε πει κάποτε ο Νίκος Αλέφαντος ο συγχωρεμένος. Πολύ παλιά. Πριν πάρουμε το γύρο του 4, τον παρακολουθούσα σε εκπομπές, στην τηλεόραση. Ότι ο Έλληνας, το σουλούπι του, η κουλτούρα του, ο τρόπος παιχνιδιού του, δεν είναι ούτε Βραζιλιάνος, ούτε Γερμανός στο ποδόσφαιρο, ούτε Άγγλος. Είναι Αργεντίνος. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η ατάκα τότε. Πριν, σου λέω, το 2000. Δεν την είχε πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή ο Νίκος.
1: Μα φέρνει την μπαλίτσα, αδερφέ μου.
0: Ναι. Εμείς λέει οι Έλληνες είμαστε Αργεντίνοι. Στον τρόπο παιχνιδιού, ποδοσφαίρου. Έτσι, και μου είχε μείνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εμείς έχουμε κάποιο Μέση ή κάποιο.
1: Όχι, δεν έχουμε αυτούς τους παίκτες.
0: Ρεντόντο, Κανίγια, Μπατιστούτα, Μαραντόνα, Ντιέγκο Σιμεώνε και Τζούνιορ κλπ. Αλλά τέλος πάντων. Okay.
1: Πότε είναι το μάτς?
0: Και εγώ με την Ισπανία είμαι.
1: Και εσύ με την Ισπανία είσαι.
0: Ναι, θέλω να δω πάλι το βασιλιά Φίλιππο να πανηγυρίζει την κούπα. Ο βασιλιάς της Ισπανίας. Και ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός του, έτσι. Είδες, εκεί έχουν και σοσιαλιστή πρωθυπουργό και βασιλιά, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Όχι, και να σου πω λίγο ναι. Το συμπαθώ πλέον, γιατί πραγματικά είναι από τις χώρες που έχουν βάλει λίγο φρένο σε αυτό το τρελό.
0: Το Τραμπ, γεστό,
1: το βλάκα αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δεν είναι βλάκα, συγγνώμη. Σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να τον ψυχολογήσει.
0: Έχει την άποψή σου, την έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Συγγνώμη τώρα, αφού συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, το να πηγαίνει στην Τουρκία και να γλύφει τον Μπαρμπαρντογάν.
0: Δεν ξέρει τώρα αυτά τι παιχνίδια είναι.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μην νομίζει ότι θα πάρουν τα αστέρια τα πέντε. Δεν τα παίρνουν τους.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι και καμιά φορά τι θέλει να ακούσει ο άλλος. Το λες, εντάξει, και μετά λες, α, το ξέχασα. Θα το δούμε.
1: Ναι, κάτι είχα να κάνω σήμερα. Κάτι είχα
0: ένα
1: να κάνω.
0: Μασαζάκι αυτό. Ένα μασαζάκι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει, όπως είδες στην επιστροφή.
0: Αφήνει το Ισραήλ να πάρει την δεύτερη δαπέντε, είσαι καλά.
1: Ευτυχώς.
0: Και όχι μόνο το Ισραήλ, και εμείς.
1: Να πούμε όμως ότι η πρέσβευα της Ελλάδος είχε ένα διακαήποθο, είχε υποσχεθεί βασικά σε πάρα πολλούς Έλληνες πολιτικούς ότι θα σταματήσει ο Τραμπ στην επιστροφή του προς την Αμερική. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο Τραμπ αποφάσισε να γυρίσει κατευθείαν στην Αμερική. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ότι πρώτον η πρέσβευα της Αμερικής στην Ελλάδα δεν κατάφερε να κάνει κάτι, ενώ το είχε υποσχεθεί, και δείχνει γενικότερα και ότι ο Τραμπ δεν είναι αλλού άνθρωπο.
0: Δεν το βλέπεις τι γίνεται τώρα. Εδώ τα είχαν βρει με την Τεχεράνη. Έχουμε νέο σφυροκόπημα.
1: Έχουμε νέο γεμά. Έχω να πω και εκεί πολλά πράγματα.
0: Και αντίπνα σε αμερικανικές βάσεις. Τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει συρθεί σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν πρόκειται να κερδίσει.
0: Τον έστειλε ο Μπίμπι.
1: Ναι, γενικά.
0: Ο Μπίμπι τον έστειλε.
1: Θα είναι ένα καινούργιο Βιετνάμ για την Αμερική.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Έχει κάτι στο μυαλό σου.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Όλα κρίνονται στο πεδίο. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, να πάτε στις σκοτεινές αίθουσες της χώρας μας και της πόλης μας και να δείτε την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, την επική επιστροφή του Οδυσσέα, Παύλα Ματ Ντέιμον, που τον πάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Το Ματ Ντέιμον είναι μουτράκλα, είναι ωραίος τύπος, ό,τι και να παίξει κωμωδία, περιπέτεια. Να δείτε την ωραία Ελένη
1: Μαύρη.
0: Λιουπίτα έγχρωμη. Μαύρη. Ναι, εντάξει.
1: Μαύρη νομίζω.
0: Ναι, εντάξει. Άμα άλλο έχει αυτό το χρώμα, μαύρο.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσω.
0: Μα έχει φάει πολιτική ορθότητα τώρα. Εντάξει. Αλλά όταν λέει μέσα ο Όμηρος στην Ιλιάδα, μιλάει για λευκό δέρμα και τη βάζει. Τέλος πάντων, ξέρεις τι είναι αυτά.
1: Θες να προκαλέσεις.
0: Όχι. Είναι ποσοστώσεις των συνδικαλιστών του Hollywood. Ναι, όχι, μην γελάς. Συνδικαλιστές τα κάνουν.
1: Ναι, πρέπει να παίζει ένας Κινέζος.
0: Ναι, πρέπει να έχεις μια ποσόσωση. Δεν πάει να είναι έργο για την αρχαία. Για τους αρχαίους Vikings. Πρέπει να βάλεις και μαύρο Vikings. Τέλος.
1: Ναι.
0: Τελεία.
1: Γι' αυτό δεν έχω βαρεθεί με αυτό το Hollywood.
0: Ναι.
1: Πραγματικά κάπου το έχουν βαρεθεί.
0: Βέβαια, θα σου πει ο άλλος, κύριε μου, και εδώ, όπα, εδώ σε λίγο σε. Δεν κάνω ταινία ιστορίας, ιστορική, να παρουσιάσω το Γκέσαρα Μαύρο, τον Ιούλιο Γκέσαρα Μαύρο. Ο Όμηρος είναι μια μυθοπλασία είναι του Όμηρου, έτσι. Άρα και εγώ μυθοπλασία κάνω. Άρα όπως και εγώ, όπως ένας ζωγράφος σουραλιστής, ξέρω εγώ, ή.
1: Κάτσε ρε Κώστα, συγγνώμη τώρα. Ναι. Θα βάλουμε τον Όμηρο.
0: Σου λέω ότι μπορεί
1: αυτόν
0: να σου πει ο Νόλαν τώρα.
1: Τι να μου πει ο Νόλαν, δηλαδή.
0: Ότι τη μυθοπλασία του Όμηρου τη φτιάχνω κι εγώ με τη δική μου.
1: Όχι, φίλε μου, δεν πειράζει.
0: Δεν θυμάσαι μια βλακεία. Θα το πω κι εγώ, είδες τώρα, είδες με κόλλησες. Μια ταινία. Έγινα βεργαναλάκι κι εγώ κι εσύ. Μια ταινία, το Νόε. Που έπαιζε. Ο Ράσελ Κρόου έκανε το Νόε.
1: Ναι.
0: Ο Χιου Τζάκμαν. Ο Ράσελ
1: Κρόου.
0: Ό,τι ανοησία θέσει. Καμία σχέση με τον Νόε της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Δηλαδή ήταν μαύρος όμως.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Παλαιά Διαθήκη αυτός ο Νόε.
1: Όχι.
0: Ήταν του Ρίτλι Σκοτ νομίζω ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, του Ρίτλι Σκοτ ήταν.
1: Και εγώ το νομίζω. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά
0: εδώ τώρα, περίμενα. Είχε αυτό καμία σχέση με τον Νόε της Παλαιάς Διαθήκης. Σου λέει όμως τότε, άσχετα αν είναι η δική μας θρησκεία, ότι αυτοί το θεωρούν, μπορεί να το θεωρήσουν ότι είναι μυθοπλασία, δεν είναι θρησκεία, και τη μυθοπλασία την κάνω και εγώ όπως θέλω. Τρίχες κατσαρές δηλαδή, με λίγα λόγια. Θα πάμε να τη δούμε την ταινία ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Βασικά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα πάω να τη δω. Θα ήθελα όμως.
0: Έχεις μείνει στην ταινία με τον Κιρκ Ντάγκλας εσύ. Του 1950 τόσο.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ το να διαστρεβλώνεις τόσο πολύ κάτι το οποίο δεν σου ανήκει. Απλά θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, να το κάνεις δικό σου κτήμα σου. Δεν μπορείς. Είναι σαν να πάω να τραγουδήσω εγώ Μαρινέλα και να αρχίσω να λέω κύστερα κύστερα και να το φωνάζω λες και γκαρίζω.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είμαι τόσο φετικός σε τέτοιες. Θα το πω. Σε τέτοιες διαφορετικότητες, να το πω. Μπορεί να είναι μια ωραία ταινία. Είπαμε ότι παίζει και ο Ματ Ντέιμον, τον οποίο.
0: Ναι, υπερλατρεύουμε τον Ματ Ντέιμον.
1: Όσοι έχουν, έχεις δει το ξεχωριστό Will Hunting.
0: Ναι, και την Anne Hathaway λατρεύουμε.
1: Ναι.
0: Και λίγο τη Ζεντάγια. Και τον Holland λατρεύουμε που κάνει το γιο του, τον Τηλέμαχο. Τον Spider-Man δηλαδή.
1: Και τους δύο τους.
0: Ο τελευταίος Spider-Man κάνει τον Τηλέμαχο. Ναι.
1: Ναι. Ειδικά το τελευταίο ζευγάρι, εγώ γενικότερα το λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ζεντάγια Tom Holland.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και ζευγάρι στη ζωή, νομίζω.
1: Και στη ζωή είναι και πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα.
0: Όπου έχει γίνει εκπομπή.
1: Lifestyle,
0: τι lifestyle. Λοιπόν, να διορθώσω, επειδή είπα για το Ridley Scott.
1: Όχι.
0: Ο Ridley Scott έχει κάνει άλλη μια μυθοπλασία μπουρδολογία.
1: Το Μινόταυρο.
0: Σε αντίθεση με τις πολύ ωραίες περιπέτειες που έχει κάνει Alien, αυτά εκείνα τα άλλα, μονομάχος, το Βασίλειο των Ουρανών κλπ. Είχε κάνει τη ζωή του Μωυσή.
1: Ναι, γι' αυτό τον μπέλεψες.
0: Ναι, τη ζωή του Μωυσή που ήταν μπουρδα τελείως μυθοπλασία. Την είχε αλλάξει όλη την Παλαιά Διαθήκη επίσης. Τον Νοέ τον είχε αλλάξει, τον είχε, να μην πω τι τον είχε κάνει, δεν κάνει τώρα πρωί, τον είχε αλλάξει ο Ντάρεν Αρονόφσκι.
1: Του είχε αλλάξει τα φώτα.
0: Ναι,
1: ένας
0: visionary, illusionist, πώς τους λένε τώρα εκεί στο Hollywood.
1: Παναγία μου, Χριστέ μου.
0: Clint Eastwood θέλουν όλοι αυτοί.
1: Clint Eastwood, ναι,
0: αυτοί όλοι, ναι, ναι, εκεί στο Hollywood θέλουν Clint Eastwood. Να ήταν 40 χρόνια νεότερος.
1: Τους πληροφορούσε όλους.
0: Τους πληροφορούσε. Τι κάνει. Clint θέλουν.
1: Θα είχε βγάλει το Magnum.
0: Clint θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όλοι αυτοί οι τύποι.
1: Ναι. Περνά τα χρόνια.

0: αν δεν κάνω λάφος, για τον μικρό τελικό υπάρχει.
1: Μικρό τελικό.
0: 19 Ιουλίου βλέπω εδώ πέρα, για να δω λίγο, συγγνώμη.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μικρός τελικός.
0: Βλέπω 12.
1: Μέχρι να το βρεις, να πω παιδιά, ότι συγγνώμη. Έπεσε μέσα. Καταρχήν συλληπιτήρια στο Χαράλα Μπομπονάνο που ήταν με την Αγγλία.
0: Α, τρόμαξα.
1: Συλληπιτήρια, κύριε Μπονάνε. Σαν και εμένα είστε κι εσείς και σαν τον Χρήστο Βεργαλάκη. Χθες υποστηρίζαμε Αγγλία, δεν τα πάθαμε ό,τι πάθαμε. Και να δώσω συγχαρητήρια στον Σπύρος Κιαδαρέση, ο οποίος στο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στην Πελοπόννησο πριν αρχίσει το Μουντιάλ, ποια ομάδα είστε, ποια ομάδα θα πάει τελικό, είναι ο μόνος που έχει προβλέψει ακριβώς το ζευγάρι του τελικού.
0: Όντως.
1: Ακριβώς το ζευγάρι του τελικού.
0: Αν μας το έλεγε νωρίτερα, όχι.
1: Ακριβώς όμως. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μας το έλεγε να το παίξουμε κανένα στοίχημα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Έτσι. Ο Σπύρος Κιαδαρέσης είχε προβλέψει εγκαίρως, μάλιστα έχει κάνει και ανάρτηση με το δημοσίευμα. Εχθές έκανε ανάρτηση. Έτσι. Ο μόνος που είχε προβλέψει το ζευγάρι του τελικού.
0: Λοιπόν,
1: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Όντως, Κυριακή 19 του μηνός έχουμε Γαλλία-Αγγλία. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα μάτς τελικού κιόλας. 12 η ώρα, πρώμεσημβρίας. Για την τρίτη θέση.
1: Τώρα, θα γίνει μικρός τελικός,
0: παιδιά,
1: σοβαρά.
0: Βλέπω 19 Ιουλίου. Κάνω τόσο λάθος.
1: Άμα το έχει εκεί το πρόγραμμα και το βλέπεις,
0: θα το δείξει η ΕΡΤ2
1: Sport. Γιατί κάποιο μετάλλιο.
0: Δεν νομίζω. Απλά θα γίνει ένα μάτς για να πάρουν χρήματα. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν έχει κάποιο άλλο λόγο υπάρξει αυτό το παιχνίδι.
1: Κρίμα για την ομαδάρα, λέει ο Νίκος Τσούσης. Καλημέρα στην Ειρήνη Δίβα.
0: Γεια σου, Νίκο. Για ποια ομαδάρα μιλάει?
1: Για την Αγγλία.
0: Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα ο καημένος.
1: Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο Σαρωίτικα. Καλημέρα στον Νίκο τον Τζεκούρα. Στην πολεμική μας αεροπορία. Α, εντάξει. Άρα έχει. Τι ώρα είναι το μικρό τελικό?
0: 12 είδα. 12 η ώρα, ναι. Πρώτη συμβρία, λέει εδώ.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Παιδιά, βοηθήστε μας λίγο, πραγματικά.
1: Όχι, μωρέ.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, παιδιά.
1: Κάτσε να δω.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Παιδιά, θα το δούμε μετά το διάλειμμα.
0: Το AI το... μου το είπε αυτό, να ξέρετε.
1: Θα το δούμε μετά το διάλειμμα.
0: Ναι, θα το τσεκάρουμε λίγο πριν το οριστικοποιήσουμε. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, εκτός και αν κάνω τόσο πολύ μεγάλο λάθος και το AI κάνει λάθος αντίστοιχα. Αυτό το ChatGPT μας έχει μπει στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και μας έχει βοηθήσει.
1: Να πούμε καλημέρα στην κυρία Αντωνέλα Ροκούσο, που πανηγύριζε τα επίσημα του σταδίου χτες, τη νίκη του ανδρός της, του Μπόμπου της.
0: Γιατί τον λες Μπόμπο τον άνθρωπο?
1: Μπόμπος είναι.
0: Μπόμπος είναι. Τον είδες
1: όμως. Ένα
0: 50.
1: Τι να πεις, Μπόμπος είναι.
0: Είδες όμως
1: μικρό έκανε. Στο μάτι, μεγάλο στο γήπεδο.
0: Τι τους έκανε όμως, το είδες?
1: Τι τους έκανε, μωρέ.
0: Ό,τι ήθελε τους έκανε.
1: Μωρέ.
0: Σε μια τόσο κλειστή άμυνα. Πραγματικά.
1: Τώρα,
0: μόνο Χατζηπαναγής θα περνάει από εκεί μέσα.
1: Με τώρα. Και αν δεν είδα και ο Μπίκφορντ ο καψερός, θα είχαν φάει άλλα 4 αγγλικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Άμα δεν είδα αυτό, έκανε την απόκριση του αιώνα, την είδες?
0: Την είδα. Του ήρθε κάτι ευχές χθες, εγώ.
1: Του ήρθε,
0: πολλές ευχές. Να είναι καλά το παλικάρι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και λέμε Viva el Rey, Viva España.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα

0: Όρνα μέσα και υφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Πήραμε μια μικρή ανάσα, πια μια τζούρα καφέ. Και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί με τον Άγγελο Γιαναράκη στο στούντιο. Συζητάμε επί παντός επιστητού.
1: Ναι, σήμερα εγώ έρχομαι εγώ, νομίζω.
0: Από την Οδύσσια του Νόλαν μέχρι τον Μπόμπο της Αργεντινής και από το Κατενάτσιο της Αγγλίας. Ακόμα έχει πιάσει τα μητσοτακικά, τα τραπικά τα έπιασε. Ναι.
1: Όχι ακόμα.
0: Ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Λέει ο Βασίλης ο Σκουντής, σε μια ανάρτηση που έκανα, λέει τι ακριβώς σύστημα έπαιζε ο Τούχελ στην Αγγλία.
1: Πολύ πίσω. Σύστημα Αλέφαντου.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις το σύστημα Αλέφαντου.
0: Ναι. Στρατοδικείο, λέει.
1: Το γυρούσι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, όντως, είναι πραγματικότητα αυτό. Το γυρούσι, σύστημα Αλέφαντου είναι όλοι πίσω.
0: Ναι.
1: Και με το που πάει την μπάλα αμυντικό, την πετάμε τέρμα-τέρμα στον αντίπαλο τερματοφύλακα και τρέχουμε όλοι να την πιάσουμε.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο έγινε χθες.
0: Νομίζω είναι επιβεβλημένο ένα έκτακτο στρατοδικείο για το γερμανό Southgate, λέει ο άλλος φίλος. Έτσι.
1: Ήταν πραγματικά, ήταν τρομερό λάθος που έκανε η Αγγλία. Δεν έπεσε τώρα μια ομάδα.
0: Τώρα κλειστήκανε όλοι πίσω, είναι δυνατόν.
1: Σε 30 μέτρα. Αν είναι δυνατόν, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Κούλα, μ' ακούς, πολύ παλιόπαιδο Μέση, λέει. Εδώ μας δουλεύουν τώρα άλλοι.
1: Είναι παλιόπαιδο.
0: Μας δουλεύουν εδώ.
1: Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι ο Μέση πάντως από το Μουντιάλ.
0: Έχω πάψει την κρίνια για το Μέση, πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε στην εποχή του.
1: Σωστός. Σωστός ο φίλος. Έχουμε δει παιχταράδες.
0: Πασόκος αυτός.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Μου είπε να μην πω το όνομά του, από ότι είναι Πασόκος.
1: Δεν είναι Πασόκος.
0: Ναι. Έχω μηνύματα εδώ πέρα. Ωραία, φίλε, όλοι με το Μέση. Τι έχετε πάθει, ρε. Πω, πω.
1: Ξέρουν να αναγνωρίζουν την καλή μπάλα.
0: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.
1: Σε αυτή την ηλικία.
0: Σύστημα Μπάμπη Στενές, λέει ο άλλο εδώ.
1: Μπάμπη Στενές. Πού τον θυμήθηκε, φίλε μου.
0: Σύστημα Μπάμπη Στενές.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο το που είπα εγώ, το γυρούσι.
0: Είναι ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός Ράφα Μπενίτεθ, λέει ο άλλο.
1: Έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο.
0: Γιάννη Νάτου, αστείο Τούχελ, μετέτρεψε μια εκπληκτική ποδοσφαιρική κόντρα σε παράσταση για ένα ρόλο. Όταν ο προπονητής σε κλείνει πίσω, παίκτες που είναι πρώτα και κύριοι επιθετικογενείς, τότε σταματάς να παίζεις μπάλα. Και βέβαια τιμωρείσαι. Πανάξι Αργεντινή. Απονομή δικαιοσύνη, λέει άλλο φίλο. Οι Εγγλέζοι προηγήθηκαν και
1: χαιρετίστηκαν
0: πάνω του. Χαιρετίστηκαν πάνω του.
1: Χαιρετίστηκαν.
0: Ναι.
1: Είδα μια φάση.
0: Θέλω να δω μηνύματα για κορατέ. Τι να μην τα διαβάσω, ρε παιδιά. Τι να κάνω, να μην τα διαβάσω.
1: Όχι, τα διαβάζει. Είδε μια στιγμή που ήταν ο Χάρι Κέιν που βγήκε λίγο μπροστά και γυρίζει και λέει σε αμυντικού σκιά πάμε μπροστά. Ποιο να πάει μπροστά, αδερφέ. Αμυντικού έχει πίσω.
0: Ο άλλο μου στέλνει σέλφι νίκη τη ομάδα του Γκότ. Ένα είναι ο Γκότ.
1: Ποιο είναι ο Γκότ.
0: Λέει για το Μέση.
1: Ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Για
0: εγώ το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα είναι ο Γκότ.
1: Ποιο είναι ο Γκότ.
0: Ένα είναι ο Γκότ σε όλα τα χρονικά, σε όλε τι εποχέ. Σε όλα τα αθλήματα είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Βλέπει και τον μπλουζάκι που φοράω. Μάικλ Τζόρνταν, τέλος.
1: Τέλος.
0: Τελεία και
1: κλείσαμε το μαγαζί, τέλος. Τα κλειδιά τα πετάξαμε.
0: Ενσαρκωμένη θεότητα του αθλητισμού.
1: Έχει κι άλλα.
0: Γιώργος Πλής. Ψυχούλες από την Αγγλία. Βάλατε ένα γκολ με μια φάση και ταμπουρωθήκατε, μωρέ. Και μετά πάθετε αυτό που παθαίνετε πάντα από την ομάδα που σας κερδίζει από συνήθεια. Αργεντίνα back to back.
1: Άμα τίποτα.
0: Έχουν αρχίσει τώρα όλοι και βομβαρδίζουν.
1: Και καλά κάνουν. Mm. Και καλά κάνουν. Εγώ αυτό που είδα, είχα εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτό που έβλεπα, που πραγματικά λέω παιδιά, όχι. Ο θεός της μπάλας πρέπει να δικαιώσει την Αργεντινή. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Καταρχάς θα έπρεπε να πάνε πίσω από την UEFA, ποια είναι εκεί πέρα η FIBA, ποια είναι. Όχι FIBA, παιδιά, αυτό είναι μπάσκετ.
0: UEFA.
1: UEFA. Να πάει και να πάρει τηλέφωνο τον προπονητή για να πει παιδιά, αυτό είναι αντιτηλεοπτικό.
0: Ναι.
1: Κόφτε το και παίξτε μπάλα. Θα μας πάρουμε τις πέτρες. Έχουν πληρώσει τόσες χιλιάδες ευρώ.
0: Γιώργος Παρασκευόπουλος. Σιγά μην περνούσαν οι ρόμπες ή ξεκούμπο του.
1: Παναγία μου.
0: Έχετε αγριέψει όλοι, ε.
1: Και έχουν απόλυτο δίκιο. Μπράβο, παιδιά, είστε μαζί μου και καλά κάνετε.
0: Ναι. Κώστας Αποστολόπουλος. Ξεκίνησε με σύστημα Γκουαρδιόλα τσούκου τσούκου μπολ με παράλληλο ποδόσφαιρο και ολοκλήρωσε με σύστημα Σταύρου Διαμαντόπουλου.
1: Τι ακούμε σήμερα. Πόσο δίκιο έχετε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις κι άλλα.
0: Α, θύμισε Αταμάν, λέει ο Γιάννης Γιαννακόπουλος. Όποτε θα έχει ακούσει αυτός.
1: Ναι.
0: Ξεπέρασε και το Southgate.
1: Νομίζω ότι χθες όμως το τερμάτισε ο τύπος.
0: Ναι, ρε,
1: το τερμάτισε.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι έμαθα χθες, να ξέρεις, έχουν κατεβάσει. Είναι οι σημαίες μεσίστιες χθες στην περιοχή της Τζακίνθου, στο Λαγανά κυρίως.
0: Στο Λαγανά.
1: Στο Λαγανά βεβαίως είναι μεσίστιες.
0: Ναι.
1: Τα μαγαζιά Δυστυχώς έχουν απολύσει προσωπικό που περιμένανε πώς και πώς.
0: Στο Λαγανά, στην πατρίδα της μάνα μου, στο Σιδάρι, στο Σιδάρι. Στην Κέρκυρα πάνω, στο Κανάλ Νταμούρ.
1: Κανάλ Νταμούρ.
0: Εκεί στο Κανάλ Νταμούρ έχει πέσει μαύρη πλερέζα.
1: Μαύρη πλερέζα, παιδιά. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
0: Και στο Καναλάκι κάτω. Την άλλη,
1: σωστά. Ε. Και στο Φαλιεράκι της Ρόδου.
0: Στο Φαλιεράκι, λέω. Στο Φαλιεράκι. Ναι. Άκου τι είπα, Καναλάκι.
1: Λοιπόν, όποιοι
0: έχουν... Είμαι λίγο θολωμένος από, από το χθεσινό στραπάτσο.
1: Δεν φταίσαι εσύ, δεν φταίσαι εσύ. Mm. Αλλά χθες πραγματικά περιμένανε όλα τα μαγαζιά, ειδικά αυτοί που προσελκύουν Άγγλους τουρίστες.
0: Με English breakfast.
1: Και ο English breakfast.
0: Και από... happy hour.
1: Και από...
0: happy hour.
1: Από το πρωί μπύρες πίνουνε.
0: Ναι.
1: Οπότε είχαν παραγγείλει και πολλές μπύρες οι άνθρωποι για να έχουν αποθέματα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγανε καλά για αυτούς.
0: Έχω δει στο Λαγανά, ήμουνα με Προκόπη Κόγκο. Και η ώρα είναι βράδυ, ρε παιδί μου. Έχουμε πάει στο Λαγανά για ένα ποτό. Και βλέπω μια ομάδα Άγγλων και Αγγλίδων τρεκλάγανε. Τρεκλάγανε. Μπήκανε μέσα σε ένα παντοπολείο.
1: Φοράγανε ρούχα.
0: Ψιλοφοράγανε. Μπήκανε μέσα σε ένα παντοπολείο να ψωνίσουν. Τώρα τρεκλάγανε. Και αρχίζαν και κάνανε ζημιές. Κλέβανε. Και βγαίνει ο ιδιοκτήτης με τη σκούπα. Και τους χτύπαγε στην πλάτη. Κανονικό ξυλίκι.
1: Δεν πας στο Λαγανά να κάνεις δουλειά, όχι, όχι. Πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός.
0: Ναι,
1: και γενικότερα δεν έχω καμία όρεξη να δω το Λαγανά όταν έχεις Άγγλους.
0: Τη Λαγανά την έχεις όμως.
1: Την έχω, αλλά το πρωί να πίνεις τώρα μπύρες.
0: Και η Λαγανά όμως ακριβή.
1: Άστα Παναγία μου, άστα Παναγία μου. Φαντάπω σε λίγο, παιδιά, θα σα μαυρίσω την ψυχή σα.
0: Για πες μας, για πες μας.
1: Καταρχάς, να στείλω τις καλημέρες μου και εμένα στη ζωή που η κοπέλα πάει να γεμίσει αυτές τις κουφάλες που λέμε κάθε φορά. Γιατί τα δόντια δεν χαλάνε. Οπότε αναγκαστικά ο δοντιατρίο δουλεύει. Φιλόλογος κι αυτή. Yeah. Τι να κάνουμε, και είναι γραμματέας στο δοντιατρίο.
0: Yeah.
1: Άλλη μια φορά, κάποιος που έχει βγάλει τριτοβάθμια εκπαίδευση δουλεύει στο επάγγελμά του. Για άλλη μια φορά.
0: Yeah.
1: Πού να ξεκινήσω, Φέ μου, πού να ξεκινήσω, παιδιά. Από την Τρίτη, να πούμε ότι ξεκίνησε η μείωση στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Mm.
1: Ναι, εσείς την είδατε πουθενά? Την περιμένουμε κάπου? Σε κάποια στροφή θα είναι.
0: Με κοροϊδεύεις τώρα?
1: Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου.
0: Έχει γίνει αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε, επειδή γενικότερα μου αρέσει να κοιτάω, γιατί νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Τουλάχιστον να το ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Να το βάλω μέσα μου, να το νιώσω. Το
0: έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση αυτό.
1: Το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ο Κώστας Χατζηδάκης.
0: Το έχει γίνει.
1: Βεβαίως έχει γίνει. Υπάρχει μια συμφωνία με τα δηληστήρια. Δεν είναι η μείωση από το κράτος, από την κυβέρνηση, είναι η μείωση από τα δηληστήρια. Δεσμεύτηκαν τα δύο μεγάλα δηληστήρια της Ελλάδος να μειώσουν τις τιμές έτσι ώστε να υπάρχει κάποια σχετική μείωση, συγκράτηση, όχι αύξηση. Οπότε εγώ κοίταξε να δεις τι έκανα. Κοίταγα τις τιμές πριν γίνει αυτή η διαδικασία και να μειωθεί. Οπότε κάποια στιγμή βλέπω, παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου έχει ανέβει περίπου 6 με 7 λεπτά χωρίς λόγο. Γιατί εννοείται, δεν ξέρω αν νιώθετε κορόιδα εσείς, εγώ νιώθω κορόιδο πάντως. Και βλάκας νιώθω, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να νιώσω. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου είχαν πέσει διεθνώς, είχαν φτάσει στα προπολεμικά επίπεδα, εννοείται πως τα δηληστήρια δεν ρίξαν τις τιμές τους, παρόλο που αγοράζανε με χαμηλές τιμές. Όταν ήρθε η ώρα όμως και ανέβαινε πάλι το πετρέλαιο, γιατί okay, η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή δεν σταμάτησε, συνεχίζει κανονικά εκεί πέρα, έτσι φλέγεται, κατευθείαν ανέβηκαν τιμές. Δεν υπήρχε καμία αγορά από τα δηληστήρια στις τιμές τις καινούργιες, αλλά τα δηληστήρια εννοείται πως αύξησαν τις τιμές τους. Με αποτέλεσμα να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να δείτε μειώσεις στην αντλία, απλά συγκράτηση θα έχουμε και εγώ περιμένω ότι θα έχουμε και αύξηση, γιατί το πετρέλαιο πάλι έφτασε στα 87 δολάρια το βαρέλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει με κάποιο τρόπο, παιδιά, δεν μπορώ να κάνουμε. Πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τιμωρήστε τους, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάρτε ποδήλατο. Πάρτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πάρτε πατίνι. Πηγαίνετε με τα πόδια. Βοηθάει πάρα πολύ. Όποιο γιατρό και να πάω, σου πει περπάτα, φίλε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Ήμουνα με τον κύριο Μαρμούτα προχτές σε ένα σούπερ μάρκετ, κάτι ψώνιζα και έπεσε ο κύριος Μαρμούτης, είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Πάτρας. Και συμφωνήσαμε. Με κοιτάς. Συμφωνήσαμε. Είδες, πού ρίγει και ένας ταξικός εχθρός να συμφωνήσει με ένα ταξικό εχθρό. Εγώ
1: γιατί, εσύ είσαι δημοκράτης.
0: Το κομπολόι μας ενώνει. Λοιπόν. Και τι είπαμε με τον κύριο Μαρμούτα? Μην πάμε να ψωνίσουμε 3-4 μέρες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μην πάμε να ψωνίσουμε.
1: Κάντε εμπάργκο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάντε εμπάργκο.
0: Να σου πω εγώ πώς θα πέσουν οι τιμές. Μου έλεγε για ένα περιστατικό ένα συγγενή του που είχε στον Καναδά, ο κ. Μαρμούτας, όταν είχαν αυξήσει στον Καναδά τις τιμές στη ζάχαρη, πηγαίνανε οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ και πετάγανε τις ζάχαρες κάτω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Αφού τις αγοράσανε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τις πετάγανε κάτω, πηγαίνανε στα ράφια και τις αγοράσανε.
1: Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις κάπου ότι υπάρχει σχροκέρδεια, διότι αυτό είναι παράλογο, δεν πας, δεν το αγοράζεις. Τελεία. Τελεία. Τελεία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τελεία.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχουμε φόβους για νέες αυξήσεις. Εγώ το είπα και πριν.
0: Ναι,
1: δεν
0: φτάνει,
1: εννοείται, σε καμία περίπτωση η μείωση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε συμφωνία με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια ρίχνουν τον μπαλάκι στους πρατηριούχους. Οι πρατηριούχοι ρίχνουν τον μπαλάκι στα δηληστήρια. Εγώ θα συμφωνήσω με τους πρατηριούχους.
0: Εγώ δεν μίλησα μόνο για τα καύσιμα, μίλησα γενικότερα για προϊόντα και για αγαθά. Ναι.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην βενζίνη και στο πετρέλαιο. Προσέξτε, δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, γιατί οι χώρες που είναι πιο ακριβές από εμάς, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, έχουν άλλη, η αξία του χρήματος που έχουν είναι διαφορετική από εμάς. Αλλιώς είναι τα 5 ευρώ στην Ελλάδα, αλλιώς είναι τα 5 ευρώ στη Γερμανία και δυστυχώς ο Γερμανός δεν παίρνει το βασικό μισθό της Ελλάδος. Οπότε, όταν είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη, συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. 27 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε κάπου έτσι, κοντά στο χάκινο μετάλλιο. Για μένα είμαστε πρώτοι. Δυστυχώς, όχι αυξήσεις, οι φόροι που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, οι έμεση φόροι που έχει στα καύσιμα είναι υπέρογγοι. Φανταστείτε ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή πουλάει τη βενζίνη στο 1,46, είναι από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καύσιμα τα εμπορεύεται από την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ρε παιδιά. Εγώ πλέον δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Βαρέθηκα. Νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν και μας δουλεύουν κανονικά στα μούτρα μας. Okay, δεν περίμενα να πέσει και να γίνει ένας ορθολογισμός στην αξία που αγοράζουμε τα καύσιμα, αλλά όχι αυτή η κοροϊδία. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, θα βάλω ηλεκτρικό μοτέρ στο ποδήλατό μου και θα σταματήσω να κουνάω το αυτοκίνητό μου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Ο Παδινογιάννης θα χάσει χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Ας ψάξει να βρει άλλη δουλειά. Εγώ πραγματικά αυτό που βλέπω είναι ότι και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια παίζουν με τους ανθρώπους.
0: Πάρτε κομπολόι, λέει εδώ ο φίλος Φιλιές.
1: Να το πάρουμε.
0: Είναι
1: το κομπολόι,
0: πιο οικονομικό.
1: Και τι θα το κοβαλήσω για να πάω στη δουλειά μου.
0: Και λέει ότι το είναι επικό. Θα γίνει σύνθημα σε συγκέντρωση. Το κομπολόι μας ενώνει. Ένας αντιδήμαρχος προχτές είχε δημοτική, για να καταλάβουν και οι αγροτές τώρα γιατί εννοούμε. Ένας αντιδήμαρχος. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ δεν με πειράζει. Αλλά μην λένε και για τον Άδωνη που τρώγε ένα κράκερ στη Βουλή. Ένας αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αρχής είχαν Δημοτική Επιτροπή και συζητάγαν για ένα θέμα για τα δέσποτα και εντοπίζεται σε όλη τη διάρκεια του βίντεο να παίζει κομπολόι.
1: Μήπως είχε κόψει το τσιγάρο.
0: Εμένα δεν με πειράζει.
1: Και εγώ θεωρώ ότι
0: εμένα
1: δεν είναι μεμπτό.
0: Αλλά μην μας λένε και για τον Άδωνη μετά που φάγε ένα κρακεράκι. Για να κάτω κρακεράκι έφαγε.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Σιγά το πράγμα.
1: Όχι, και τα δύο δεν
0: πήρε,
1: είναι.
0: Έλα, μωρέ,
1: και τα δύο δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Τώρα.
1: Ούτε να τρως κρακεράκι, ούτε να έχεις το κομπολόι.
0: Γιατί το κομπολόι είναι αντιστρες.
1: Αυτό όμως πήγα να σου
0: τι
1: πω.
0: Τι μπορούμε να πάρουμε. Ξέρεις τι, για το αντιστρες είναι εκείνο το μπαλάκι. Είναι το σφίγγις.
1: Ούτε αυτό θα ήταν ωραία εικόνα.
0: Το ζουλάς, το ζουλάς. Το σφίγγις.
1: Ούτε αυτό θα ήταν και πολύ ωραία εικόνα.
0: Το στρούμπιο το είδες που θυμίζει λίγο Πομπία. Πέρασε το στρούμπιο. Έπεσε το στρούμπιο.
1: Τι εννοεί έπεσε.
0: Όχι, έπεσε. Δεν τον γκρέμισαν λίγο εκεί.
1: Το στρούμπιο.
0: Δεν έχει τι φωτογραφίε.
1: Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Θα σου δείξω τώρα στο διάλειμμα την Πελοπόννησο.
1: Πραγματικά...
0: Δεν πέρασε το κέντρο γι' αυτό.
1: Όχι, δεν περνά το κέντρο πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνεις.
1: Μια και το είπες.
0: Καλά κάνεις.
1: Να πω, συγγνώμη, Κώστα, μια παρένθεση, με συγχωρείς. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή στους φίλους οδηγούς που θέλουν να διασχίσουν την Πάτρα από την περιοχή της οδού Αθηνών. Είναι όπως κατεβαίνει στην Αγία Σοφίας. Περνάς, στρίβεις στην Κωνσταντινούπολεως. Αντί να πας, συνεχίζεις όλο κάτω. Στην παλιά Κονβέως, τη θυμούνται όσοι είναι. Τώρα που είναι το καινούργιο το My Market, το ξενοδοχείο, συγγνώμη, κάνω διαφήμιση. Έχουν βάλει φανάρι γιατί περνάει το φυσικό αέριο από εκεί. Το φανάρι καθυστερεί πάρα πολύ. Έχουμε λαϊκή αυτή τη στιγμή στην Αγία Σοφίας. Οπότε διακτηνιστείτε, πετάξτε. Μην πάτε γενικότερα προς την Αγία Σοφία.
0: Από πού να πούνε, ρε.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω. Όχι, συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συγγνώμη, γι' αυτό το λέω. Κάνω πλάκα.
0: Από την έννοια του στρατιώτου θα είναι καλύτερα.
1: Όχι. ότι να σου πω, έχει λαϊκή, Κώστα μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Την ημέρα που έχει λαϊκή.
1: Πηγαίνετε από μάξι περιμετρική για να φτάσετε στο κέντρο, πηγαίνετε από τη μίνι περιμετρική. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μην πάτε από εκεί καθόλου, παιδιά. Γιατί εγώ που ήρθα 7.30 ώρα πέρασα το πρωί, περίμενα το φανάρι και είχε δημιουργηθεί μια κίνηση εκείνη την ώρα. Φανταστείτε τι θα γίνει 11 ώρα το μεσημέρι. Δεν λέω να μην γίνουν έργα. Και τώρα αυτό θέλω να το πω γιατί χθες έτυχε να πάω στο κέντρο μετά από χρόνια. Δεν είχα πάει το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω καν τι γίνεται στο κέντρο, δεν ξέρω καν τι μαγαζιά υπάρχουν, γιατί πλέον ενοχλούμε πάρα πολύ με αυτό που γίνεται στην Πάτρα. Άκουσα μια συνέντευξη κάποιου αντιδημάρχου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, να μας βοηθήσουν και οι φίλοι μας. Τον ρωτήσανε με όλα αυτά τα έργα που γίνονται στην Πάτρα. Δεν ακούτε καθόλου τους πατρινούς οι οποίοι ενοχλούνται, έχουν πρόβλημα με τις μετακινήσεις κτλ. Και λέει θα το ξεχάσουν μόλις τελειώσουμε. Και θα απολαύσουν μια Πάτρα η οποία θα έχει πεζόδρομους κτλ. Το οποίο δεν διαφωνώ. Είμαι και εγώ υπέρ.
0: Είναι το γνωστό σύνθημα το διαχρονικό όλων των δημοτικών αρχών. Η κούραση θα φύγει, η ταλαιπωρία θα φύγει, τα έργα θα μείνουν.
1: Τα έργα θα μείνουν. Δεν είμαι αντίθετος.
0: Το θέμα είναι ότι και στην ανάπλαση των προσφυγικών που μένω εγώ, τα έργα ήρθαν, αλλά η ταλαιπωρία παραμένει. Ελάτε στα προσφυγικά. Διονύση Στεφανόπουλε.
1: Για
0: ελάτε στα προσφυγικά. Για κάνε το δόθε.
1: Κωνσταντίνε μου, να κάνω μια ερώτηση.
0: Κατεβαίνει ο άλλος λοιπόν από πλατεία Μαρούδα. Κατεβαίνει από πλατεία Μαρούδα. Έτσι. Ανεβαίνει ο άλλος από Φαναρίου και βρίσκονται εκεί, στη Φαναρίου.
1: Χαιρετιώνται.
0: Ποιος από τους δύο θα κάνει πίσω, πες μου. Πού είναι στον δρόμο, πες μου. Έχω δύο οδηγό να βγαίνει από το αμάξι, να μην κάνει πίσω ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και να οδηγούνται σε χειροδικία.
1: Εντάξει,
0: ένα έργο που υποτίθεται έγινε για καλό και περιμένουμε ακόμα τις μονοδρομήσεις και τις αντιδρομήσεις. Ακόμα τις περιμένουμε. Διονύση μου. Και αν είσαι και τυφλός.
1: Τι να πω τώρα.
0: Και είσαι πάνω στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο των τυφλών, πέφτεις πάνω σε κολόνες της ΔΕΗ. Αλλά αυτή η ΔΕΗ. Όχι ο... αυτός που έκανε το. Ναι.
1: Επειδή το ανέφερες. Σε εκείνη την περιοχή έχω ακούσει πολλά παράπονα από τους κατοίκους.
0: Έλα, λίγο.
1: Έχω έρθει.
0: Λίγο.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα δεις που θα παρκάρεις.
1: Έχουν φτιάξει μεγάλα πεζοδρόμια. Καλά κάνουν. Όμως θα έπρεπε να γίνουν άμεσα αντιδρομήσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε
0: και
1: να.
0: Και ακούσαμε ότι φταίμε εμείς οι κάτοικοι, γιατί θέλουμε, λέει, να παρκάρουμε ακριβώς έξω από το σπίτι μας.
1: Και πού θα παρκάρετε.
0: Και καλά, εγώ έχω πάρκινγκ.
1: Πού θα παρκάρετε.
0: Έχω πάρκινγκ. Σε μια περιοχή που έχει την παρεμβατικότητά της.
1: Έντονη.
0: Κυκλοφορούν διάφοροι τύποι.
1: Μπορεί να Ρωμά, να... Ρωμά, ναι, πολλούς Ρωμά.
0: Ό,τι δεν θα πω. Οτιδήποτε μπορεί να είναι και μη Ρωμά. Λοιπόν, δεν θέλω εγώ να το βλέπω το αμάξι μου μπροστά από το σπίτι μου. Γιατί να πρέπει να το βάλω 3 τετράγωνα πιο πέρα.
1: Τα τρία είναι πολύ έτσι αισιόδοξη.
0: Εγώ έχω πάρκινγκ.
1: Ναι, έχεις πάρκινγκ.
0: Εγώ έχω πάρκινγκ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα να βλέπεις το αυτοκίνητό σου για μένα. Εγώ αυτό που είπες είναι πού θα το βάλω. Δεν είναι το θέμα να το πάω 3 τετράγωνα.
0: Όχι, αυτό που σου είπα είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Γιατί άμα πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, δεν έχεις χώρο να κάνεις λιγμό να περάσει ο άλλος. Και άμα είναι μουλάρια, συγγνώμη για την έκφραση εντός εισαγωγικών.
1: Εγωιστές.
0: Εγωιστές εννοώ, ναι. Και οι δύο, θα κάτσεις λίγο παραπάνω.
1: Θα κάτσω κανένα μισά ώρα, γιατί μετά έχω να πάω σε γιατρό, δυστυχώς. Δεν είμαστε καλά.
0: Τι ώρα έχει γιατρό.
1: 10:30. Αλλά πρέπει να.
0: Θα κάτσω. Θα έχω και το Διονύση, το γράψαμε τα λίγο να μας κάνει μια πολιτική ανάλυση, θα μας πει.
1: Να τελειώ...
0: τελείωσε. Ναι,
1: αυτό που θέλω να πω, ότι οι καταστηματάρχες καταρχάς στο κέντρο της Πάτρας και κάτοικοι που έχω μια συνομιλία και πάντα ρωτάω, είστε ευχαριστημένοι, τι λέτε. Το μόνο που μου λένε ότι όντως τα έργα είναι πάρα πολύ καλά και θα βοηθήσουν σε κάποιο μέτρο. Κάποιοι θα αδικηθούν, κάποιοι θα ταλαιπωρηθούν. Δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Δηλαδή. Δεν μπορώ να βλέπω, παιδιά, απορριμματοφόρο 2 το μεσημέρι να κατεβαίνει τη Βότση. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, κανακάρι να έχει μπλοκάρει επειδή το απορριμματοφόρο πήγε εκείνη την ώρα.
0: Φταίει η κυβέρνηση.
1: Ποιο είναι αυτό το έξυπνο μυαλό που έβαλε απορριμματοφόρο να κατέβει και να κάνει την κανακάρι.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, κύριε. Δεν έχουμε προσωπικό.
1: Δεν μπαίνει 2 το μεσημέρι που κλείνουν τα μαγαζιά απορριμματοφόρο να το βάλει στο κέντρο τη Πάτρα. Την κανακάρι. Που πραγματικά βλέπω τα μηχανάκια να πηγαίνουν πέρα δόθε, που δεν έχουμε σκοτωθεί ακόμα. Παναγία μου, Χριστέ μου, κάνω το σταυρό μου. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να δει αυτό το δρόμο που είναι με κρατήρες. Και Κωνσταντινούπολη το ίδιο. Δύο βασικές οδούς έχουμε. Η μία είναι κλεισμένη γιατί έχουμε τη μαγνητική.
0: Γιατί τι
1: από
0: γίνεται,
1: κάτω.
0: Να σου πω κάτι, από την Γεροκοστοπούλου μέχρι την Αγίου Νικολάου στην Καραϊσκάκη, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, χαμός.
0: Παρκάρει ο ένας όπου θέλει πάνω στον άλλον. διπλοπαρκάρισμα και τριπλοπαρκάρισμα. Από τη Γεροκοστοπούλου μέχρι την Αγίου Νικολάου, επί της Καραϊσκάκη.
1: Πάμε.
0: Γράφει κανείς τίποτα κανένα.
1: Έχουν σπάσει το. Πώς το λέγανε τότε. Στη Γεροκοστοπούλου είδες που είχαμε το.
0: Ναι,
1: το υπερυψωμένο.
0: Ναι.
1: Το σπάσανε.
0: Το σπάσανε.
1: Κάποια στιγμή βλέπω ένα φορτηγό. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι σπάσανε το μέρος εκεί.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα φορτηγό με μπάζα. Μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, τι κάνει εδώ πέρα αυτό το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω όλη την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και μετά πήρα χαμπάρι ότι μαζεύει τα μπάζα. Τι ώρα ρε μάγκες. 11 ώρα το μεσημέρι.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Παιδιά πάμε καλά. Δηλαδή, κάποιε δουλειέ πρέπει να γίνονται ώρε που δεν επηρεάζει το ήδη φορτωμένο.
0: Δεν δουλέψει ο άλλο, παιδί μου, μετά μεσονύχτη να δουλέψει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, Κώστα, μου με συγχωρεί πάρα πολύ.
0: Είσαι με το Μητσοτάκι.
1: Δεν είμαι με κανέναν από αυτού. Εγώ είμαι με το πολίτη.
0: Με το δίκαιο του εργάτη.
1: Πρέπει να κοιτάμε τι ώρε. Mm. Πρέπει να κοιτάμε τι ώρε. Άσε που το φορτηγό πέρναγε και όλη η σκόνη είχε πάει παντού. Τα φορτηγά δεν πρέπει να, είναι, να έχουν πάνω ένα πανί ώστε να μην μεταφέρει τη σκόνη. Συμφωνώ. Βλέπω να κόβουν τους δρόμους, να περνάνε οπτικές ίνες, να περνάνε το φυσικό αέριο. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, που η σκόνη έχει φτάσει μέχρι να μην το πω που έχει φτάσει. Δεν θα έπρεπε να. Παιδιά, βλέπω ότι στην Ιαπωνία κάποια πράγματα δεν είμαστε Ιάπωνες προς Θεού. Είναι δυνατόν να σηκώνεται ο μπουχός η σκόνη μέχρι το επόμενο τετράγωνο. Ώρες ό,τι να είναι. Και κάποιοι συζητάνε και λένε στο κέντρο της Πάτρας, παιδιά, έχουμε πρόβλημα, δεν έχετε κόσμο. Συμφωνώ, ούτε εγώ θέλω να μπαίνω στο κέντρο της Πάτρας. Γιατί πάρα πολύ απλά ένα λεωφορείο είχε εδώ ο Δήμος.
0: Όχι,
1: που έμπαινε το.
0: Επίσης δεν έχουν προβλεφθεί
1: δημοτικές
0: δωρεάν
1: θέσεις πάρκινγκ.
0: Άρα, πώς ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι κομμουνιστικό, μια δημοτική αρχή που πρεσβεύει την κομμουνιστική θεωρία, δίνει σε ιδιώτες σε ιδιωτικά πάρκινγκ που δεν έχουμε τίποτα. Εγώ είμαι με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με φιλελεύθερο δηλώνω, κοινωνικό φιλελεύθερο δηλώνω. Δίνει ιδιώτες.
1: Περίμενα.
0: Και δεν φτιάχνει ένα δημοτικό.
1: Στο λιμάνι,
0: λιμάνι
1: δεν είναι.
0: Ποιο λιμάνι,
1: στο λιμάνι κάτω.
0: Ποιο λιμάνι, πού.
1: Δημοτικό πάρκινγκ, δεν είναι στο
0: πού
1: λιμάνι.
0: Είναι, πού είναι αυτό.
1: Εκεί που είναι και το Λούνα Πάρκ, δεν είναι δημοτικό αυτό το πάρκινγκ. Δωρεάν.
0: Βλέπει εσύ να.
1: Εκεί έχει θέσεις, να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Απλά δεν έχει σειρά. Δεν έχει πάει να φτιάξει σειρά.
0: Αγγελέα, πα στο Αίγιο. Που κάποιοι θα το πούνε χωριό το Αίγιο, δεν είναι χωριό. Και βρίσκει σε κάθε τετράγωνο και ένα οικόπεδο δημοτικό για πάρκινγκ. Ο Δήμος καταρχήν εδώ στην Πάτρα έχει πάρα πολλά ακίνητα. Ίσως δεν ξέρουν και οι ίδιοι πόσα έχουν και που τα έχουν. Δεν είναι χαρτογραφημένα. Φτιάξε και μια πολυκατοικία πάρκινγκ. Φτιάξε ένα υπόγειο πάρκινγκ.
1: Δεν ξέρω,
0: βρες τρόπους.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό που είπες. Θα πέσει κάποιο τηλέφωνο και θα πει φίλε μου, εγώ θα χάσω τη δουλειά μου, κόφτω. Εάν θα γίνει και αυτό, παιδιά, δυστυχώς έχω κουραστεί πλέον.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί είναι παραδείγμα.
0: Λέει εδώ Βασίλης, ο Βασίλης. Καλημέρα,
1: έλα, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Γράφουνε, μου λέει πάντως, να ξέρετε, παιδιά.
1: Ισχύει.
0: Με έχουν γράψει σε στενό που δεν περνάνε ούτε ντόπια. Από τότε που πήγε 30 ευρώ η κλήση, ο Πελετίδης έχει βγάλει κόσμο έξω για να γράφουν για ίσπραξη, λέει. Στο δημοτικό πάρκινγκ, άλλος εδώ, στο δημοτικό πάρκινγκ που λέει ο Γιαννάρακης. Αν το αφήσει πρωί, το έχουν ανοίξει.
1: Τρομά.
0: Ναι, μέχρι
1: γιατί
0: το μεσημέρι.
1: Είναι η κατοικία του εκεί.
0: Σας τα λέμε, λέει, 10 χρόνια ψάχνω να παρκάρω στο κέντρο, λέει το φίλο σου Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Βασίλη μου, το 30 που λες είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν έβαζε 30 ευρώ, θα το άφηνε άλλο 3 ώρες, 4 ώρες, γιατί από το να πληρώσει ένα πάρκινγκ, α πλήρωνε 10 ευρώ την κλίση. Το άφηνε εκεί και τελείωσε. Οπότε τώρα με τα 30 ευρώ το παίρνει και φεύγει. Και να είμαστε και δίκαιοι, παιδιά, έχει φτιάξει την εφαρμογή η οποία σε ειδοποιεί και όταν τελειώνει η ώρα σου, όχι η ώρα σου για να φύγει από τη ζωή, του αυτοκινήτου σου για να πάει να το πάρει. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό. Βοηθάει πάρα πολύ, αλλά παιδιά, δεν ξέρω τι άλλο να. Έχω κουραστεί με αυτό. Έχω σπάσει το αυτοκίνητό μου, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Αυτές τις δύο οδούς, μόνο εγώ το βλέπω. Και να πω κάτι, συγγνώμη, άφησε το αυτοκίνητό μου. Τα μηχανάκια που πηγαίνουν πέρα εδώ θα μη σκοτωθούν και φρυνήσουμε θύματα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Θα το φτιάξουν, ξέρεις πότε. Όταν θα γίνει και αντιδρόμηση. Τι σκανακάρι.
0: Μου λέει ότι ο φίλος μου λέει ότι έχουν ξεκινήσει τοποθετήσεις νέων πινακίδων που έχουν σακούλες πάνω για τη μονοδρόμηση και στα προσφύγια. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Γιατί
1: πάμε.
0: Έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να επιβάλλουν αποκλεισμό του στενού του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους κενό φορτίο δεξαμενόπλοιου, όπου αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες τους, εκενώθηκε νοσοκομείο στην Αχφάζ που περιθάλπει παιδιά με καρκίνο λόγω των αμερικανικών βομβαρδισμών στην περιοχή. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν, που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η Ιορδανία αναφέρει ότι αναχέτησε 8 ιρανικούς πυράβλους. Αρκετά ντρόνους καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Πάνω από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί ως τώρα στις νέες εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των Ιρανικών αρχών. Εν μέσω της πολεμικής κατάστασης και του διπλωματικού αδιεξόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπηκόους που κρατούνταν παράνομα, όπως είπε, στο Ιράν από το 2024, χαιρετίζοντας μέσω Truth Social τη χειρονομία καλής θέλησης της Τεχεράνης. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δήμαρχου Αθηνίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους ενίκους τους. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωση ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα, όπως ανακοίνωσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο Χάριος Δούκας. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φιδί από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιοταχή στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία συγκρούστηκε με τοπικά χτες το απόγευμα με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη τους. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Στην τελική ευθεία για την ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις γραπτές εισηγήσεις τους οι γενικοί και ειδικοί εισηγητές και αγορητές επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθεί η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στον Πρόεδρο της Βουλής. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης στην Ολομέλεια και της πρώτης και δεύτερης ψηφοφορίας, οι οποίες θα γίνουν με διαφορά ενός μήνα, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι στο Μεγάρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν όψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας της με διεκδικητές τους Παυλοπολάκη και Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κόμματος. Πηγές προσκύμενες στον Παυλοπολάκη ζητούν από την κυρία Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου γραμματέα συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές, ενώ το κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα αναμένεται να συνεχιστεί. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καθώς και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και πάλι στα Διεθνή, αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων τη νύχτα στοιχήσε τη ζωή σε 2 ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σκοπός του ταξιδιού της ήταν να ενισχυθεί η διμερής εταιρική σχέση ως προς την άμυνα. Σήμερα στο Κίεβο, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Στην επιβολή νέων δασμών ύψους 25% σε προϊόντα της Βραζιλίας προχωράει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κίνηση αυτή, απαντά η Προεδρία της Βραζιλίας, αποκρούοντας τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 11. Είχαμε δελτίο ειδήσεων, εμείς τα πάμε τον Άγγελο
1: εκτενώς
0: στο διάλειμμα.
1: Εκτενώς,
0: είστε συντονισμένοι πάντα στο Peloponnese FM στους 103,9. Δηλώσεις κάναμε, θα πληρώσουμε στο τέλος του μήνα.
1: Σωστά, 31 ευρώ μου.
0: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα.
1: Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής για εφάπαξ καταβολή και για να πάρετε και την έκπτωση 2 ή 3 ή 4%. Αλλιώς προχωράτε σε δοσολόγιο, ξεκινάμε πάλι 31 ευρώ μου και τελειώνουμε Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου του 2027. Ισόποσες 8 μηνιαίες δόσεις. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
0: Και τον Έμφυα.
1: Ο Έμφυα συνοχεία κανονικά συνεχίζεται μέχρι το Φεβρουάριο και αυτό το 27 αντίστοιχα. Ναι. Ήδη.
0: Η 13η σύνταξη.
1: 13η σύνταξη. Οκ. Okay. Λοιπόν, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Θα πω κάτι για τους συνταξιούχους.
0: Θέλει 2,5 δις, θέλει αυτό, παιδιά.
1: Θέλει 2,5 δις. Ναι. Εμένα καταρχάς μου κάνει τρομερή εντύπωση που όταν ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει ναι, τα λεφτά που είναι.
0: Θα τα βρεις, αυτό.
1: Και αμέσως ο κύριος Ανδρουλάκης, σαν καλός μαθητής, γύρισε και είπε ότι εμείς ναι, θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ή να υπόσχεσαι πράγματα και θα καταλήξω πάλι σε αυτό που είχα πει την άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Καταθέστε το πρόγραμμά σας, παιδιά, αφού το έχετε κοστολογήσει σε έναν εισαγγελέα.
0: Το έχω κρατήσει αυτό που είπες.
1: Δεν θα το κάνει Κώστα κανένας.
0: Δηλαδή, έχω αυτό το πρόγραμμα προεκλογικά.
1: Κοστολογημένο. Ξέρω ακριβώς τι.
0: Όλα τα κόμματα τα καταθέτουμε τα προγράμματά μας στον εισαγγελέα.
1: Με χρονοδιάγραμμα.
0: Με χρονοδιάγραμμα. Με,
1: θα κάνω αυτά το πρώτο χρόνο, αυτά το δεύτερο χρόνο.
0: Και στο τέλος, εκτός από τον ελληνικό λαό, θα μας πει και ο εισαγγελέας.
1: Μα ουσιαστικά ορίζεις το δικό μου χρήμα.
0: Ναι.
1: Είσαι διαχειριστής χρήματος. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εκεί πάνω γιατί να τον έχουμε σαν κούκλα. Διαχειρίζεται τα χρήματά μας.
0: Πάντως η διαφορά ήταν τεράστια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει 2,5 δις η 13η σύνταξη και ο Ανδρουλάκης είπε ότι θέλει 400 εκατομμύρια. Είναι τεράστια η διαφορά.
1: Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο και ο Ανδρουλάκης.
0: Νομίζω
1: και δεν νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Βέβαια θα σκάψουμε τα πετρέλα τώρα στο Ιόνιο και τα υγρά αέρια και τα φυσικά αέρια και θα γίνουμε Ντουμπάι. Για που τα μπει.
1: Ναι, πετροδόλαρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση όμως αυτό με την κοστολόγηση. Απλά εγώ θα ήθελα να δω, όντως πραγματικά, σε όλα τα κόμματα, παιδιά, και εγώ μου είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να βγω και να πω, παιδιά, λοιπόν, Κώστα μου, κάνουμε ένα κόμμα. Λοιπόν, θα δώσω 13η σύνταξη. Θα επιστρέψω τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Θα σταματήσω τη φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Αυτό μου θυμίζει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Λες. Εμείς όμως δεν θα πάμε στη ΔΕΘ.
0: Α, θα το κάνουμε αλλού.
1: Θα πάμε στην Κέντρο Χαγιά. Να κάνουμε τη διαφορά εμείς.
0: Διονύσης Γράψας μαζί μας για πολιτική ανάλυση. Όλα όσα λέμε και όλα όσα ακούει. Καλημέρα Διονύση.
2: Καλημέρα σας κύριε Λαμπρού, ευχαριστώ για την.
0: Είμαστε εδώ με τον Άγγελο τον Γιαναράκη και συζητάμε διάφορα για 13η σύνταξη, για τα πολιτικά δρόμενα. Είχαμε και τη δημοσκόπηση παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες.
2: Οπότε η εκλογική πλειοδοσία φαντάζομαι θα ξεκινήσει. Το δώσε και σε μένα μπάρμπα.
0: Εκλογική πλειοδοσία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εκλογική πλειοδοσία. Τι σου δίνω, τι μου δίνεις. Δώσε και άλλα μπάρμπα.
2: Ξέρετε, πολλές φορές αυτό και συγγνώμη που μπαίνω στον ισμό της συζήτησής σας, αλλά θεωρώ.
0: Μα γι' αυτό σε βάλαμε μέσα, κύριε Γράψα.
2: Είμαστε ακριβώς, και ευχαριστώ για την παρέα. Είμαστε σε Ιωνή προεκλογική περίοδο, άρα εκ των πραγμάτων, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλές φορές αυτό το πράγμα της αντιπαράθεσης εκλογίου ή των εκλογικών παροχών, όπως λέμε, αφενός μεν δημιουργεί στο εκλογικό σώμα, ξέρετε, πάρα πολλά έτσι όνειρα θερινής νύχτος. Από την άλλη, για τους ελεκτικούς μηχανισμούς, ξέρετε, λειτουργεί και εντελώς, τους αποστεώνει. Τα δημόσια έσοδα καταραίουν και εκ των πραγμάτων όταν τα κόμματα μπαίνουν σε τέτοιες κουβέντες τις οποίες θα πρέπει να φανούν πολύ πολύ πιο γαλαντόμα από το διπλανό πολιτικό τους αντίπαλο, αυτό το πράγμα μας φέρνει σε έναν έτσι να το πω δημοσιονομικό λαϊκισμό, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω και ποιον ωφελεί στο κάτω κάτω της γραφής.
1: Κύριε Γράψα, συγγνώμη σε διακόπτω, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Αυτή η πρόταση που έκανα εγώ, γιατί το να υπόσχεσαι και να λες φά και φά και φά, εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει. Θα ήθελα από τα κόμματα να καταθέσουν την πρότασή τους σε έναν εισαγγελέα και τέλος τετραετίας ένα ποσοστό, εάν δεν γίνει, να πηγαίνουν φυλακή. Είναι δύσκολο ή εύκολο να γίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής μέσω των πολιτικών προγραμμάτων και της σύνδεσης καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη και μια τακτική κάπως, πώς να το πω, όχι δεσμευτική, αλλά δεν είναι σωστό, έτσι εγώ πιστεύω, στο πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτικής αντιπαράθεσης, να επικρεμάται η δαμόκλειο σπάθη της δικαιοσύνης πάνω από την παρουσία των κομμάτων. Ωστόσο, όμως, τα λέω, να αποφασίσει. Σας άκουσα πριν που μιλάγατε για την περίπτωση της 13ης σύνταξης, η οποία κακά τα ψέματα όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ θα γίνει ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι πάρα πολύ άσχημο να παίζουμε κάθε φορά με την παραχολογία με τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη. Είναι άσχημο, θα έλεγα και ότι είναι και αμοραλιστικό, είναι ανήθικο. Δεν είναι σωστό οι συνταξιούχοι να περιμένουν να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι στη ΔΕΘ να δούμε τι θα δώσει. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Ή αν δεν μείνουμε ικανοποιημένοι από το Μητσοτάκη να δούμε τι θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Νίκος Αβουλάκης, τι θα υποσχεθεί και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε όμως ότι η σύνδεση η σύνδεση των προγραμμάτων, γιατί ξέρετε τα προγράμματα των κομμάτων δεν είναι μόνο δημοσιονομικά. Έχουν να κάνουν και με τον κοινωνικό στόχο, τους κοινωνικούς στόχους, έχουν να κάνουν με τα εθνικά ζητήματα τα οποία πολλές φορές, ξέρετε, τα περνάμε στον ντούκου, αλλά για μένα αποτελούν ζητήματα κορυφαίας σημασίας. Είναι πολύ άσχημο, ξαναλέω, αυτός ο δημοσιονομικός λαϊκισμός να κατατρέχει οριζόντια τα κόμματα και να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι στόχοι πρέπει να τίθενται. Αλλά σίγουρα είναι σαφές, επειδή υπάρχει η πολιτική πικρή εμπειρία του 2009, ότι πρέπει τα κόμματα να είναι σε απευθεία σύνδεση με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το διοικητή της, με τα ταμιακά διαθέσιμα, τους ώστε να μπορούν κοστολογημένα να κάνουν τις αναλύσεις τους.
0: Κάθε τι άλλο... διοικητής, τώρα επειδή είπατε, σας διακόπτω, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας, είπε εκλογές καλύτερα να γίνουν την άνοιξη, στο τέλος της τετραετίας.
2: Βεβαίως. Και αυτό, ξέρετε, ο εκάστοτε διοικητής της τράπεζας αποτυπώνει και το επιχειρηματικό κλίμα. Και όπως σας είπα και πριν, μία μακρά προεκλογική περίοδο, στην οποία μη λέμε ψέματα, ήδη βρισκόμαστε, λειτουργεί, ξαναλέω, παραλυτικά και για τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους και για τα δημόσια έσοδα, προφανώς και για τις επιχειρήσεις. Και προφανώς ο διοικητής αυτή την αγωνία θέλει να εκφράσει.
0: Λοιπόν, είχαμε τη δημοσκόπηση αυτές τις μέρες της DataRC που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος, η οποία έκανε πανελλήνια αίσθηση, πρέπει να σας πω. Και δεν το λέω κάθε υπερβολή. Ασχολήθηκαν και στην Πειραιώς και στην... Τώρα πού είναι τα γραφεία της Ελλάδας, δεν είναι στην Κουμουνδούρου. Τέλος πάντων. Και παντού.
2: Στην Αμαλίας
0: είναι. Στην Αμαλίας. Α, είστε ενημερωμένος. Ωραία. Και σε άλλα κόμματα. Και στον Περισσό ακόμα. Λοιπόν, και τα αποτελέσματα λίγο πολύ τα έχουν δει και οι ακροατές μας, τα έχετε δει και εσείς, τα έχει δει και ο Άγγελος Γιαννάκης. Στο ένα σενάριο, Νέα Δημοκρατία προηγείται, αλλά με ανωδική πορεία της Ελλάς, που την απειλεί εκεί γύρω στις 3 μονάδες περίπου διαφορά. Και στο δεύτερο σενάριο, που αυτό προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση, έχουμε σχεδόν διψήφιο τον κύριο Σαμαρά, που περνάει στην τρίτη θέση, αφήνει τέταρτο το Πασόκ και κόβει και από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι οριακά πρώτη έναντι της Ελλάς, αλλά περισσότερο από την ελληνική λύση. Σας ακούμε, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτά τα...
2: Κοιτάξτε, στην πρώτη περίπτωση, όπως την αναφέρατε, γιατί όντως και για την ΕΧΑΗ αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση αποτελεί ένα μικρό εκπληκτικό σεισμό, κατά την άποψή μου. Υπό την έννοια ότι πλέον η Ελλάς παγιώνεται ως ανταγωνιστής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη θέση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό σε έναν νομό όπως είναι και η ΑΧΑΙΑ, που έχει έντονη την δημοκρατική παράδοση, κάστρο που λέγαμε της κεντροαριστεράς, πάλι ποτέ, το να είναι η Ελλάς σε πολύ κοντινή απόσταση ποσοστία στη Νέα Δημοκρατία δημιουργεί σίγουρα ένα νέο σκηνικό. Αυτό θεωρώ πως έχει να κάνει κυρίως έτσι όπως πάει να αποτυπωθεί η κατάσταση, με τον μεγάλο ασθενή που είναι σε αυτή την περίπτωση, έχει να κάνει με το Πασόκ. Τι σημαίνει αυτό? Η δημοσκόπηση, θεωρώ, επειδή ξέρετε πολλές φορές, για να κάνω τον παραδείγμα με τον δημοσιονομικό λαϊκισμό που αναφέραμε πριν, όταν οι δημοσκοπήσεις δεν μας αρέσουν, συνηθίζουμε να πυροβολάμε τον αγγελιοφόρο και όχι να εξετάζουμε το μήνυμα. Η δημοσκόπηση θεωρώ ότι αποτυπώνει όλα αυτά που συζητήσαμε και είδαμε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν με μια πολύ σημαντική μετατόπιση δυνάμεων από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στην περιοχή μας εκφράστηκε και με συγκεκριμένα πολιτικά ονόματα, τον κύριο Σκανδάμη, τον κύριο Σκαπά, έτσι κτλ. Θεωρώ ότι πάει να δημιουργήσει μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία πάνω κάτω, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κάπως έτσι θα διαμορφωθεί και στις εκλογές. Η δεύτερη περίπτωση που αναφέρατε στην, με την μέτρηση του κόμματος Σαμαρά, νομίζω το θετεί προσκόπηση, γιατί δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία, στο 9,4 αν δεν κάνω λάθος, ως τρίτο κόμμα. Αυτό αποτελεί ένα πολύ πρώτης τάξης καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς μέχρι τώρα από ό,τι φαίνεται, βγάζοντας στελέχη, κεντρικά στελέχη στην Πελοπόννησο, που ο Αντώνης Σαμαράς έχει τη βασική εκλογική του δύναμη, να προσπαθήσει να αποτρέψει το φαινόμενο της δημιουργίας ενός τέτοιου κόμματος. Άρα σημαίνει ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει αντιληφθεί την πολιτική ζημιά που μπορεί να της προκαλέσει, έτσι, αλλά και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πρέπει να υποτιμήσει, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν πάμε κάτι να αποτρέψουμε την δημιουργία του και δεν το καταφέρνουμε, περνάμε στη δημόσια απαξίωσή του. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να κάνει αυτό το λάθος, δεν θα πρέπει να αφαιρθεί έτσι πολιτικά, γιατί θεωρώ ότι θα τους προκαλέσει και μεγαλύτερη ζημιά, γιατί ήδη φαίνεται πως ένα μεγάλο κομμάτι των μέσων συντηρητικών ψηφοφόρων είναι έτοιμο να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Εδώ στην Αχαΐα υπάρχουν και δεδομένα, υπάρχει μια κακά τα ψέματα, μια ένταση από τις τελευταίες εκλογές στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας, από τις τελευταίες εκλογές στη ΔΕΠ, που είδατε εκεί δημιουργήθηκε ένα κλίμα περίεργο, το οποίο δεν έχει κοπάσει ακόμα, λέει το ρεπορτάζ.
2: Είναι πολυπίκυλο, αν θέλετε, ναι, την άποψή μου, και θεωρώ ότι δεν
0: βεβαίως επηρεάζει, και η ακρίβεια και ο ΠΚΠ και τα ΤΕΜΠΗ και όλα επηρεάζουν, αλλά θεωρώ ότι ειδικά στην τοπική Νέα Δημοκρατία, επειδή ξέρω καλά τη γεωγραφία, την άνθρωπο γεωγραφία, υπάρχει αυτό το σοβαρό θέμα.
2: Τα πολιτικά
0: κάποιοι δεν έχουν ξεχάσει τι έγινε στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2025.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω αν ακόμα και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τους πάρει τηλέφωνο θα το ξεχάσουν.
2: Είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Οι εκλογές για τη ΔΕΠ και η αναμέτρηση μεταξύ του κ. Κουνάβη και του κ. Κατσιγιάννη σίγουρα έχουν ανοίξει πληγές και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές είναι
0: επουλώσιμες.
2: Έχουν πουλωθεί, μπράβο, ή ακριβώς έχουν πάει να κλείσουν. Θεωρώ όμως στη βάση αυτού που είπατε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο το κατά πόσο κάποιοι που νιώθουν αδικημένοι ή ρηγμένοι από τις τελευταίες εσωκομματικές αναμετρήσεις θα δικαιώσουν αυτή τους τη στάση επιλέγοντας τον κύριο Σαμαρά. Θεωρώ ότι αυτό στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, στον ομό και στην και κυρίως στην Πάτρα, θα αποτυπωθεί και στο κομμάτι των δημοτικών εξελίξεων. Είναι σίγουρο κάτι τέτοιο.
0: Προηγούνται οι εθνικές, μετά έρχονται οι δημοτικές, οπότε να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Είναι κάτι άλλο πρέπει να πούμε, κύριε Γράψα, μας διαφωτίσατε.
2: Εγώ θέλω να επιμείνω και κλείνοντας αυτό, ότι πολλές φορές, ξαναλέω, δεν πρέπει να τα βάζουμε με το μήνυμα. Τα πολιτικά μηνύματα πρέπει να βάζονται εντελεχώς, πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία άσκησης πολιτικής τα οποία υπάρχουν, έτσι, δεν μπορούμε να αγνοούμε το κοινωνικό κλίμα, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα κόμματα οριζόντια να κατανοήσουν ότι καλές οι φασαρίες στα social media, καλή η έκφραση της κομματικής ορθοδοξίας και πίστης, αλλά σε κάθε περίπτωση να λογαριάζουμε τα δεδομένα και να μην αρμενίζουμε με καταστάσεις οποίες έχουμε διαμορφώσει μόνοι μας, αγνοώντας την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Τώρα το κομμάτι το βάλε ο Διονύσης. Girls just want to have fun. Νομίζω σημαδιακό πρέπει να είναι. Έτσι θα παίξουμε λίγο. Πολύ ωραία η ανάλυση του κύριου
4: Γράψα.
1: Εγώ, επειδή του έκανα την ερώτηση συγκεκριμένη, θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή τα κόμματα να σταματήσουν αυτή την παροχολογία. Και
0: το είπε δημοσιονομικό λαϊκισμό, το είπε.
1: Σωστά, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δημοσιονομικό λαϊκισμό.
1: Το να υπόσχεσαι το να λες στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν, για μένα είναι εξαπάτηση. Γιατί σε ψηφίζει για αυτό το λόγο. Σίγουρα ο κόσμος, εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι δεν έχουμε την παιδεία. Έχουμε, ευτυχώς υπάρχουν πολλοί που έχουν παιδεία, αλλά δεν υπάρχουν και άλλοι πολλοί, θα μπορούσα να πω, που ψηφίζουν σύμφωνα με το δικό του συμφέρον. Οπότε, εάν εσύ θέλεις να τους αφήσεις να σε ψηφίσουν, θα έχεις μια παροχολογία, είτε θα την πεις 13η σύνταξη, οτιδήποτε. Και όταν θα σε ψηφίσει αυτός ο άνθρωπος, σίγουρα θα νιώθει εξαπατημένος. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτό το αλυσβερίσει. Σίγουρα δεν είναι σωστό να γίνει αυτό που λέω για μένα. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται στη δημοκρατία. Θα έπρεπε το κόμμα να έχει τις θέσεις του και να τις εφαρμόζει στην τετραετία και να μην χρειάζεται να υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, έτσι ώστε να το φτιάξουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες μέσα σε 4 χρόνια. Αλλά ένα ποσοστό όμως θα έπρεπε να το τηρούν. Γιατί γι' αυτό τους έχουμε βάλει εκεί πάνω. Να ξέρουν τι κάνουν, παίζουν με τις τύχες μας, παίζουν με τα λεφτά μας και να φτάνουμε σε ένα σημείο που να μην χρειάζεται να λέμε δυστυχώς ούκαν λάβεις παρά του μιέχοντος ή παραλάβαμε καμένη γη. Θα δούμε. Πάντως η ανάλυση ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή.

0: σεναρίων. Άρα λοιπόν, έτσι με χαλαρό τρόπο και εμείς πίνοντας λίγο καφεδάκι, θα πούμε ότι στα σενάρια αυτά, που μπορεί να αποδειχτούν μύθοι αλλά μπορεί να αποδειχτούν και πραγματικότητα, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα, στα σενάρια αυτά εμπλέκονται τα ονόματα για το κόμμα κύριου Σαμαρά εδώ στην περιοχή μας.
1: Έχει συγκεκριμένα ονόματα, θα τα ανακοινώσεις.
0: Ναι, για τα εμπλέκονται. Ο παλιός του φίλος και συνεργάτης από τα χρόνια της πολιτικής άνοιξης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο γιατρός. Ο πρώην υπουργός, ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Παύλα, για να του ευχηθούμε και περαστικά.
1: Περαστικά, βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Ναι, Παύλα, μπορεί να δούμε και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του, αν όχι τον ίδιο. Ο κύριος Νταβρής, τέραρχος, ίσως πάει για επικρατείας όμως, σε μη εκλογήμη θέση. Αυτά είναι σενάρια. Ο κύριος Τσιγκρής, μέχρι πρότινος πολιτευτής και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, πόσα ονόματα είπα,
1: τέσσερα. Αυτή τη στιγμή και το τελευταίο που είπες με εξέπληξε.
0: Τέσσερα ονόματα, ναι. Και ο κύριος Νταβλούρος, ο οποίος στην ουσία το ανακοίνωσε προχθές στην εκπομπή του Χρήστου του Βρενανλάκη, ο Θανάσης Νταβλούρος. Παλιός ένστολος και παλιός
1: βουλευτής. Εγώ περιμένω και κάποιον άλλον, τώρα να μην το πω στον αέρα γιατί δεν είμαι σίγουρος.
0: Πες το.
1: Για τον κύριο Κατσανιώτη.
0: Κύριος Κατσανιώτης, όχι. Ο κύριος Κατσανιώτης, καταλαβαίνω ότι στέκεσαι στο ότι παλιά ήταν αυτό που λέγαμε στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Κατσανιώτης το έχει ξεκαθαρίσει. Είναι Νέα Δημοκρατία. Το ξεκαθάρισε παντού. Καλά κάνεις και το είπες, ως απλός ακροατής τώρα.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό άκουσα, το μεταφέρα απλά.
0: Ως απλός ακροατής το είπες και εμείς το ξεκαθαρίσουμε. Όχι. Σου είπα τα ονόματα τα οποία ακούγονται ως σενάρια. Ως σενάρια.
1: Πάντως, αν με επιτρέπεις, ειδικά για τον Άγγελο Τζιγκρή, επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά.
0: Έπαθες ένα σοκ τώρα.
1: Ναι, βέβαια, έπαθα ένα σοκ.
0: Δεν είχες κάποια ενημέρωση, κάποια εικόνα.
1: Όχι.
0: Το όνομά του παίζει όμως.
1: Παίζει. Ναι. Να πω το εξής. Εγώ προσωπικά νιώθω μια πικρία. Γιατί σαν, ήταν πρώτος βουλευτής στην Αχαΐα.
0: Είχε βγει πρώτο το 19, μου φαίνεται.
1: Το 19. Ναι. Μιλάμε για ένα πολύ έκλειτο δικηγόρο και ένα πολύ σοβαρό
0: την
1: άνθρωπο.
0: Αιγιάλια.
1: Την Αιγιάλια. Και έκανε τρομερή εντύπωση και αίσθηση, γιατί δεν κατάφερε στην προηγούμενη.
0: Το 23 να εκλεγεί. Ναι.
1: Και καταλαβαίνω ίσως την πικρία του και τη στενοχώρια του, γιατί θεωρώ ότι.
0: Ίσως να έχει ευθύνη και ο ίδιος όμως.
1: Θα το δεχτώ και αυτό. Ναι. Όμως τέτοιοι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι στη Βουλή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πολύ σοβαρό, έναν άνθρωπο ποινικολόγο. Έχει γράψει αρκετά βιβλία.
0: Είδες που σε ευνηδίασε στον αέρα.
1: Ναι, πραγματικά δεν το
0: ήξερα. Δεν το έχεις ακούσει το σενάριο.
1: Έχω μιλήσει μαζί του, ναι. Όχι πρόσφατα, για να μην πω ψέματα. Ναι. Όταν μιλάω πρόσφατα, δεν εννοώ τις τελευταίες 20 μέρες.
0: Όλα αυτά που είπαμε είναι σενάρια. Θα δούμε στην πράξη τι και πώς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα ανάλυση της δημοσκόπησης της Data για την εφημερίδα Πελοπόννησος αναδεικνύει τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις της ψήφου στην Αχαΐα. Ηλικία, ιδεολογική τοποθέτηση και γεωγραφική κατανομή διαμορφώνουν διαφορετικά πολιτικά προφίλ, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει ισχυρότερη επιρροή στις μεγαλύτερες ηλικίες, την Ελλάδα στις ηλικίες 36 έως 47 ετών, ενώ το πολιτικό κέντρο αναδεικνύεται στο βασικό πεδίο του μελλοντικού πολιτικού ανταγωνισμού. Η λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων φτάνει το 22,3% με μεγαλύτερη παρουσία στις γυναίκες και στους πολίτες χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Προσωρινή δικαίωση για τους κατοίκους της Άνω Ζήριας, καθώς ανεστάλλει άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτρια στη θέση μονοχεριά μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες στην περιβαλλοντολογική και πολεοδομική αδειοδότηση. Μετά από 9 χρόνια αναμονής, ξεκίνησε η κατεδάφιση του επικίνδυνου υπόστεγου στο ιστορικό Στρούμπιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα καταστήσουν το σχολικό συγκρότημα ασφαλές πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Σημαντικό έργο πυροπροστασίας σχεδιάζει ο Δήμος Πατραίων για το δασίλειο με πρόταση σχεδόν 500.000 ευρώ για εγκατάσταση έξυπνου συστήματος πυρανύχνευσης, αισθητήρων τεχνητής νοημοσύνης, θερμικών καμερών και ψηφιακής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. Με πολιτικό τόνο πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συγκέντρωση του Δημάρχου Πατρίου

0: Ρεόν Κώστα Πελετίδη, ο οποίος έκανε απολογισμό της 12ης θητείας της Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιήθηκαν και έθεσε ως προτεραιότητες στο παραλιακό μέτωπο, τη Μαρίνα, το Σιδηρόδρομο και τη συνέχιση της διεκδίκησης του Παλαιού Βορείου Λιμένα. Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι για την ηχορύπανση στην Αχαΐα. Από την αρχή της σειρινής περίοδου έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες έλεγχοι και συνολικά 18 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για υπέρβαση των επιτρεπόμενων όριων θορύβου. Στην Κάτω Αχαΐα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την εικόνα της παραλίας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη επισκεπτιμότητα και βελτιωμένες υποδομές, αποδίδοντας την αρνητική κριτική σε προσπάθεια δυσφήμισης. Την άμεση εξέβρεση λύσης για φοιτήτρια που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ζητούν έξι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Από την πλευρά της, η αντιπρίτανης Λένα Αλμπάνη δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει προτείνει εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή εξέταση που ζητάει η φοιτήτρια. Στα αθλητικά, αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία της νέας εταιρείας Southwest Football ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση και την εμπορική ανάπτυξη της Παναχαϊκής. Το 70% των μετόχων ανήκει στον team manager Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 286.000 ευρώ. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Να είσαι μεγάλο στην Ιαπωνία. Τι σημαίνει, παιδιά, συγγνώμη, τι εννοεί μεγάλο στην Ιαπωνία.
2: Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ.
1: Big in Japan.
2: Έχει κάποια σχέση με.
1: Με όχι αυτό που νομίζει.
2: Με συμμορίε εκεί, με.
1: Δεν το γνωρίζω παρόλο που
2: Τσακούζα
1: είμαι φαν.
2: Καμόρα.
1: Θα το ψάξω τώρα που το πες. Θα το ψάξω, έτσι.
2: Αλφαβίλ δεν είναι.
1: Αλφαβίλ, βέβαια.
2: Ναι.
1: Big in Japan.
2: 84,
1: Forever
2: 86,
1: Young. Τρομερά κομμάτια.
2: Ναι, ναι.
1: Θα μείνουν για πάντα.
2: Και το Αλφαβίλ τι σημαίνει. Το χωριό. Υπάρχει κάποιο χωριό Αλφαβίλ.
1: Παιδιά, απίστευτο τώρα και εγώ δεν το έχω ψάξει.
2: Ναι.
1: Και είμαι φαν των 80s. Θα το ψάξω όμως, έτσι από περιέργεια.
2: Να σου πω, ψάξε πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ. Για, το...
1: για ποιο λες, το τουρισμό.
2: Ναι.
1: Για τον τουρισμό. Λοιπόν, ελπίζω να ανοίξουν μέχρι τέλος του μήνα.
2: Ναι.
1: Εάν δεν ανοίξουν μέχρι τέλος του μήνα, μην τα ανοίξουν ποτέ. Το λέω πολύ, πολύ απλά. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό είναι καψόνι ουσιαστικά
2: ναι.
1: για μας.
2: Ναι.
1: Και να το πω και συγγνώμη να το πω σε όλους τους φίλους μας ακούνε.
2: Ναι.
1: Παιδιά, τον Αύγουστο. Να ξέρετε ότι αν βγει το Tourist Pass θα το κάνετε μόνοι σας. Το λέω.
2: Οι λογιστές θα πάνε διακοπές.
1: Δεν, όχι όλο τον Αύγουστο, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι τις πρώτες μέρες μπορεί να δουλεύουν τα γραφεία, τα λογιστικά και σε τέλος του μήνα. Ενδιάμεσα, μην περιμένετε το Tourist Pass, μην πάρετε καν τηλέφωνο.
2: Καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
1: Αυτό ακριβώς. Έχουμε και εμείς δικαίωμα να σταματήσουμε για 5 μέρες, 6 μέρες ή κάποιοι να παντρευτούν. Όπως εγώ.
2: Η ώρα καλή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να κλείσω διακόπτες, να μπορώ να εξυπηρετήσω τον κόσμο όπως πρέπει. Εντάξει, δεν μπορούμε άλλο εμείς. Από το 2019 έχουμε βάλει πλάτη παντού. Λοιπόν, τώρα που το πες πάλι για τον Big Japan, ψάχνω να βρω τώρα εγώ να ενημερώσω τον κόσμο.
2: Τι ψάχνεις?
1: Για τον Big Japan. Τι σημαίνει? Γιατί καταλαβαίνουμε εκεί πέρα γενικότερα
2: σου πω,
1: Κινέζια.
2: Να σου πω, εσύ είσαι με τον Πολάκη ή με τη Δούρο?
1: Λοιπόν, με τον Πολάκη δεν μπορώ να είμαι καταρχάς.
2: Γιατί ρε φίλε?
1: Γιατί εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα
2: εγώ,
1: πολύ.
2: Εγώ μετά στο δίλημα, πάλι διαφωνούμε εδώ. Εγώ στο δίλημα Πολάκης ή Δούρου, δαγκωτό Πολάκης. Δαγκωτό Πολάκης.
1: Δηλαδή από τα δύο.
2: Δηλαδή από, τη Δούρου, από τον Πολάκη και τη Δούρου προτιμάς τη Δούρου?
1: Όχι. Κανένα από τους δύο δεν προτιμάω.
2: Ρε παιδί μου, πες, ότι
1: τη Δούρου με τίποτα. Άρα, ούτε αν τη βλέπω δεν θέλω.
2: Άρα φεύγει, πας στην ελάσχηση. Πέστα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Πέστα.
1: Όχι, εγώ δεν έχω μνήμη πισόψαρου.
2: Πά στην Ελλάδα και εσύ.
1: Ούτε πάω όπου πάει εξουσία.
2: Τι, 17 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη. Πώς...
2: αποχωρεί ο τελευταίος την πόρτα.
1: Για συγγνώμη τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, όμως, πρόσεξε.
1: Δεν μπορώ, επειδή γελάω.
2: Άμα το 1,5-1,7 πόσο έχουμε.
1: Γίνει
2: τώρα,
1: 3.
2: Γίνει 3.
1: Βγάλαμε τη συνταξούλα μας.
2: Μπαίνουμε βουλή.
1: Μπαίνουμε βουλή, παιδιά.
2: Μπαίνουμε βουλή.
1: Τώρα, πού θα μπούμε, από πίσω, από μπροστά, θα δούμε.
2: Οπότε στηρίζουμε. Παύλο Πολάκη.
1: Κοίταξε, επειδή τον συμπαθώ γιατί είναι κριτικάρος, από τη μία.
2: Ναι.
1: Από τη δεύτερη, όταν βλέπω υπουργό υγείας τα καπνίζει σε συνέντευξη τύπου, θέλω να τον διώξω.
2: Είδα και άλλο, σε παίζει ο Κομπολόης στη δημοτική
1: δεν
2: επιτροπή.
1: Τώρα δεν είναι το ίδιο. Κώστα, μου συγγνώμη τώρα. Υπουργό υγείας σε συνέντευξη τύπου.
2: Κομπολόη, πού είμαστε, στο καφενέ, του Μπαρμπαμίτσου.
1: Έχει ένα δίκιο και στα δύο, αλλά το ένα
2: εμένα
1: είναι.
2: Δεν με πειράζει, ξαναλέω. Αλλά δίνει μια εικόνα ότι εδώ ήρθαμε για πλάκα.
1: Δυστυχώς το Κομπολόη δείχνει ότι κάπου είμαστε δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, κάπως έτσι.
2: Ή μπορεί να έχει κόψει το κάποιον άνθρωπο.
1: Το εύχομαι ολόψυχα αν κάποιος είναι ο άνθρωπος, γιατί όντως και εγώ είχα πάει ένα Κομπολόη, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή και εγώ έτρωγα τα νύχια μου. Είχα φάει τον εαυτό μου βασικά, σχεδόν. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση, οπότε έπρεπε κάτι να κάνω. Μια και αναφέρθηκε σε τον Big Japan, να το πω λίγο.
2: Ναι, με.
1: Λοιπόν, λέει, υπάρχει ένα σκοτεινό νόημα για αυτό το κομμάτι, παιδιά. 1984.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά έχει ένα χορευτικό, έτσι, ένα φωτεινό ρυθμό.
2: Ναι.
1: Αναφέρεται σε μια πονεμένη ιστορία, πολύ σκοτεινή, ζευγάρι ερωτευμένων στο διχασμένο Βυτικό Βερολίνο της δεκαετίας του 70.
2: Και τι σχέση με τον Japan?
1: Θα σου πω τώρα, λοιπόν. Όχι, λέει. Λοιπόν, οι οποίοι προσπαθούν να απεξαρτηθούν από την ηρωίνη. Και ο τίτλος, λέει, προήλθε από ένα πραγματικό συγκρότημα του Holly Johnson, μετέπειτα τραγουδιστή των Frankie Goes to Hollywood, Relax, Don't Do It.
2: Relax, Don't Do It.
1: Ένας φίλος μου, ξέρεις πώς το λέγει το κομμάτι. Όσοι ξέρουν το κομμάτι, Relax, Don't Do It. Λοιπόν, το λέγε Relax, Don't Do It.
2: Ναι, το έλεγε με πιο.
1: Πολύ έτσι.
2: Relax.
1: Το οποίο ονομαζόταν επίσης Big in Japan. Έχει μια ειρωνική διάθεση το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδέεται με την ηρωίνη, αλλά πιστεύω ότι μάλλον κάτι θα υπήρχε εκείνη την περίοδο στην Γερμανία, στο Δυτικό Βερολίνο, που κάτι μάλλον θα ονομαζόταν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάποιο ναρκωτικό. Γιατί δεν νομίζω να έχει σχέση τώρα με Ιαπωνέζους το συγκεκριμένο κομμάτι. Διαχρονικό κομμάτι, απίστευτο κομμάτι, το ακούμε μέχρι και σήμερα και θα το ακούμε μέχρι να σταματήσει η γη να γυρίζει. Απλά Και εντάξει, εγώ επειδή είμαι fan των 80's, θα το ξαναπώ για μια τελευταία φορά, δεν υπάρχει σαν εκείνη τη δεκαετία μουσική. Τώρα ξέρεις τι ακούμε?
2: Κάτι καρίσματα.
1: Και μια και το είπες, να πω το εξής. Mm. Για όσους γονείς τα παιδιά τους είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή η περίοδος, γιατί τα παιδιά τους έχουν επιρροές από κάποιους οι οποίοι δεν έχουν μουσική παιδεία. Ναι. Απλά ανοίγουν το στόμα τους
2: και γκαρίζουν.
1: Γκαρίζουν, πετάνε δύο τις λέξεις υποτιμητικές για τις γυναίκες. Ναι. Απορώ, οι γυναίκες, παιδιά. Ρε, παιδιά, εμείς αγαπάμε τις γυναίκες. Πώς γίνεται να ακούτε ένα τραγούδι εσείς οι κοπέλες, οι γυναίκες, και να σας βρίζουν κατάμουτρα?
2: Μην τα πεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πω κάτι. Δεν θα πω κάτι.
2: Ναι, καταλάβαμε.
1: Δεν μπορείς ένα κομμάτι στις 50 λέξεις ή 10 να είναι 20.
2: Καταλάβαμε.
1: Και παρόλα αυτά να τις τραγουδάτε εσείς οι ίδιες.
2: Εδώ επιμένει ακροατής όμως. Συγγνώμη, ρε παιδιά, κιόλας. Φαντάζεστε ένας υπουργός στη Βουλή να μιλούσε για ένα νομοσχέδιο και να έπαιζε εκείνη την ώρα κομπολόι? Δεν θα γινόταν σχόλιο?
1: Ναι, θα γινόταν σχόλιο, να ισχύει.
2: Δεν θα τον βέβαιναν στο Λούμπεν?
1: Πρέπει να προσέχουμε την εικόνα μας.
2: Δεν του λέγανε αν θέλει να πάει στο καφενείο? Λέει εδώ φίλος ακροατής.
1: Πρέπει να προσέχουμε.
2: Αναλογικά λέει το ίδιο, δεν είναι? Έκανε εισήγηση ο αντιδήμαρχός του και αυτός έπαιζε το κουβολόι του ακριβώς δίπλα. Αν προσέξει, ακούγεται και όλο το τακατάκα. Θα το δω το βίντεο.
1: Δεν το έχω ακούσει.
2: Είδα μια φωτογραφία, αλλά δεν έχω δει το βίντεο ακριβώς. Ακούγεται, λέει, και το τακατάκα. Τακατακατακατακα.
1: Θα ακούγεται, παιδιά. Θα ακούγεται. Μάλιστα. Τακατακατακατακα. Λοιπόν, Κώστα μου, συγγνώμη.
2: Πες σε κάτι, γιατί θα βγάλουμε και τον Μπρούσελ να μας να κλείσουμε με Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, 72 δόσεις. Να πούμε τις αναμένουμε μέχρι τέλος του μήνα. Δυστυχώς, καλή ρύθμιση θα είναι. Mm. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές όμως ότι δυστυχώς δημιουργεί όχι προβλήματα, δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος και αυτό που περιμένει. Γιατί καταρχάς οι ελεύθεροι επαγγελματίες δύσκολα θα μπορούν να την τηρήσουν. Mm. Πρέπει από 1η-1η-24 να έχουν ρυθμίσει όλες τις οφειλές τους, είτε με την πάγια ρύθμιση είτε εξόφληση, και παράλληλα να πληρώνουν τα τρέχοντα, που δεν το κάνουν. Αυτή τη στιγμή η σπραξιμότητα του ΕΦΚΑ, ακούστε το, είναι στο 48%. Το 52% δεν πληρώνει τις φορές του. Πρώτον, δεν θα δούμε σύνταξη ποτέ. Ποτέ, παιδιά.
2: Δεν θα πάρεις κύπελο ποτέ. Πασφαλιέ,
1: πασφαλιέ. Λοιπόν, εμείς σύνταξη δεν πρόκειται να δούμε. Ναι. Γιατί εμείς πληρώνουμε τώρα για τους πίσω. Mm. Οπότε δεν πρόκειται να πάρουμε σύνταξη. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να την πάρεις την ρύθμιση, συγγνώμη, να μπορείς να την τηρήσεις. Συν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, παιδιά, έχει πολύ μεγάλο επιτόκιο. Mm. 5,58. Mm. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι για να μπορέσετε να την τηρήσετε, θα πληρώνετε πέρα από την δόση και το επιτόκιο. Mm. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλει ένα επιτόκιο, yeah, σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Yeah. Όμως το 5,585 είναι αρκετά μεγάλο ποσό. Άρα θεωρώ ότι πολλοί περιμένουν αυτή τη ρύθμιση. Ελάχιστοι, εγώ υπολογίζω ένα 10% να μπορέσει να την τηρήσει. Το οποίο για μένα μην την κάνεις καθόλου. Είναι κρίμα το Θεό, δηλαδή, να βάλεις σε μια διαδικασία έναν άνθρωπο να γίνει τυπικός, yeah, και μετά από ένα-δύο μήνες να τα παρατήσει όλα πάλι, να ξαναγυρίσουν στα ληξιπρόθεσμα και μια τρύπα στο νερό να κάνουμε. Οπότε περιμένετε, θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα, γιατί από τον επόμενο μήνα και να πάτε στα λογιστικά γραφεία, θεωρώ ότι θα χτυπάει το κουδούνι και θα γίνει κανένας. Το εύχομαι σε όλους τους, γιατί για να είναι κάποιος εκεί, πάει να πει ότι μάλλον θα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Να πούμε ότι υπάρχουν ένα σενάριο για αύξηση και πολύ νωρίτερα από όσο υπολογίζουμε. Δηλαδή, πάμε να φτάσουμε τα 1000 ευρώ βασικό μισθό. Υπήρχε μια εξέταση να γίνει αρχές Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, λάθος που το είπα. Θα γίνει αντί για τον Απρίλιο του 27, θα γίνει Φεβρουάριο και αναμένεται να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.
2: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Ενώ θα πήγαινε για τον Απρίλιο. Οδεύουμε για τα 1000 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι θα σκάσουμε στα 970. Γιατί δόθηκε μια αύξηση περίπου 50 ευρώ. 40 δόθηκε, τώρα θα δοθεί μια 50 ευρώ.
2: Νομίζω ότι θα έρθει το Πασόκ τώρα και θα πει θα σας δώσω
1: 1200. 1300.
2: Θυμάστε το Σιμίτι και τον Καραμαλή?
1: Όχι, εγώ παραπάνω. Όχι, εγώ παραπάνω. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ όμως, να ξέρετε, και κάποια επιδόματα ανεργίας, γάμου, τριετίες, επίδομα εργασίας, οικοδόμων, πασεργάτες, γονικής άδειας. Όλα αυτά θα αυξηθούν. Το ευχόμαστε ολόψυχα, αρκεί να μπει ένα φρένο σε αυτόν τον πληθωρισμό. Γιατί τελικά, όποια αύξηση και να έρθει,
2: χαμένη θα πάει. Ποιος είναι ο Frank Taylor?
1: Frank Taylor, εγώ Tom Taylor ξέρω.
2: Όχι, στην μπλούζα σου, εσύ.
1: Γι' αυτό. Ο Frank είναι ο φίλος του Tom.
2: Α, okay.
1: Του Taylor.
2: Η Μαρία κάνει παρέμβαση.
1: Παρακαλούμε.
2: Παρακαλώ να πάρει. Διονύση, πάρε τον Γιώργο τον Μπρούσαλη. Παρακαλώ. Η φράση, λέει η Μαρία μας, η φράση Big in Japan σημαίνει αν δεν μπορούμε να είμαστε εδώ, ας φανταστούμε ότι είμαστε κάπου αλλού σημαντικοί. Είναι δηλαδή ένα όνειρο διαφυγής, μια ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου όλα θα πάνε καλά. Η Ιαπωνία λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας, φυγής και μιας φανταστικής καλύτερης ζωής. Τη δεκαετία του 70 και του 80 συγκροτήματα που δεν γνώριζαν επιτυχία στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ είχαν φανατικό κοινό στην Ιαπωνία. Άρα ηρωνική η φράση, στη χώρα του δεν το ξέρει κανείς, αλλά είναι Big in Japan.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ξημέρωσε.
2: Μας έβαλε κάτω τώρα.
1: Τα γυαλιά μας έβαλε. Και ειδικά σε μένα που είμαι ειδικό στα AIDS, παιδιά, συγγνώμη, ζητάω. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι Big in Japan, Μάρια.
2: Εντυπωσιάστηκα τώρα.
1: Είναι όντως Big in Japan.
2: Εντυπωσιάστηκα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Big in Japan και υπάρχει ένα άλλο τραγούδι. Don't cry for me, Argentina.
1: Γιατί να κλάψει, αφού μια γάρα τα πάει.
2: Παιδί μου, το δίνω πάσα τώρα στον Μπρούσα.
1: Α, παρακαλώ.
2: Να ξέρεις, Γιώργο, ότι ο Γιαννάρακης είναι Αργεντινή. Και εγώ ξέρεις με ποια ομάδα είμαι.
0: Κοιτάξτε, καλά κάνει και είναι Αργεντινή. Γιατί εχθές πρέπει να είδα τη μεγαλύτερη αυτοκτονία, ποδοσφαιρική αυτοκτονία που έχω δει. Δεν υπήρχε ότι...
2: Όλοι πίσω!
0: Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν έχω δει ομάδα σοβαρή να κάνει το 1-0 και έκανε την πρώτη αλλαγή ο Τούχελ στο 72 και έβγαλε τον Γκόρντον, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο, για να βάλει τον Κόνσα. Γιατί ο Κόνσα, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν είναι καναβάρο. Είναι ένας μέτριος παίχτης που έπρεπε να παίξει στην Championship και όχι στην Premier League. Ο Κόνσα δεν είναι στόπερ. Δεν είναι να παίξει ποτέ στόπερ. Καλύτερα να βάζε το Rice στόπερ που είναι εξάρι και να βάζε τον Kobe Main 8 και να βάζε με 2 οχτάρια παρά να βάλω τον Κόνσα στόπερ. Πλήρωσε και έβαλε τον Κόνσα στόπερ 100%. Ότι έβαλε γκολ στο 55 και κλείστηκε πίσω γιατί νόμιζε ότι έβαλε γκολ στο 93 και είχε άλλα 30 δευτερόλεπτα. Εγώ από προπονητή αυτό δεν το έχω δει. Και λέει ο Κεβί και του είχε και είπε: δεν έχω καμία μετάνοια.
2: Δεν μετανιώνω, είπε. Δεν μετανιώνω. Που αγάπησα εσένα μόνο.
0: Εγώ θα ήμουν σαν τον Άγγελσμαν. Δεν θα έλεγα, όπως είχε πει ο Άγγελσμαν, ότι μια χαρά δεν πειράζει. Αν με θέλει η διοίκηση, συνεχίζουμε. Εγώ ήμουν του και θα έλεγα: φταίω 100%. Παρατούμε. Έπρεπε να παρατούμε. Γιατί η Αγγλία είναι αυτό που λέω: δεν πρόκειται ποτέ να πάρει Μουντιάλ αν δεν καταλάβει τι ποδοσφαιριστές έχει.
2: Η πιο loser ομάδα όλων των λαών, όλων των φυλών, όλων των εποχών.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Να σας
2: ρωτήσω.
1: Δεν πρέπει ποτέ να το πάρει για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να αποκλείουν. Θα φτάσει τελικό, όχι φίλε μου, έξω.
2: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει εκεί πέρα και να πέσει.
2: Δεν
1: μα
2: χωρί και εμά χθε το βράδυ, δεν μπορούσαμε
1: εσένα,
2: να κοιμηθούμε.
1: Όχι,
2: ναι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθε το βράδυ.
1: Συνέχισε.
0: Μα ότι καθώς έβαλε το ρίτσι, και ξαναλέω, είναι τεράστιο λάθος που δεν πήρε το Τρέντ. Εγώ είπα θα πληρώσει ότι δεν πήρε το Τρέντ Αλεξάνδρ Άρνολντ. Γιατί πήρε δύο δεξιμπακ. Ρίτς Τζέιμς και Λιβραμέντο. Ο Ρίτς Τζέιμς είναι σαν γυαλί. Κάνει δύο βήματα, τερματίζεται. Αν τερματιζόταν και ο Λιβραμέντο, που όντως έγινε, δεν είχε δεξιμπακ. Έβαλε το Σπέντς αριστερό μπακ. Μια κίνηση που εμένα δεν με ξέπληξε, γιατί ο Ράιλι είναι πάρα πολύ καλύτερο στους Σπέντς. Όχι το μάτς γενικότερα ήταν να πει ότι. Είχε ρυθμό το πρωτεμήχρονο, είχε φάσεις, είχε... Το πρωτεμήχρονο ήταν πολύ ήσυχο. Καλά κάνανε οι Άγγλοι και πιέζανε, κλείνανε τους χώρους, δεν αφαίνονταν εκεί να κάνει build-up. Σε εκείνο το σημείο, όντως, να χειροκροτήσω τους Άγγλους, μπράβο στον Τούχελ, ήξερε τι έκανε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει η Αργεντινή με άλλο πρόσωπο, κάνει τις ευκαιρίες όταν τον τρώει τον γκολ. Δεν ξέρω γιατί έγινε να κάνει τόσο πολύ αλλαγή. Δηλαδή, πρώτα αλλαγή
2: θα γίνει. Αν δεν ήταν ο Μπίκφορντ, Γιώργο, αν δεν ήταν ο Μπίκφορντ, θα έτρωγε άλλα τρία τεμάχια η Αγγλία, έτσι.
0: Βεβαίως, αλλά ευθύνεται το Μπίκφορντ γιατί στο 1-1 που έκανε ο Φερνάνδες αυτή την κολάρα της περιοχής, στο πάθος πραγματικά, σώνει την Αργεντινή. Ο Πίκφορντ στον γκολ που βάζει, στον γκολ που τρώει, το είπε και ο Μπέλιχαμ ότι έχει κακή τοποθέτηση.
2: Ναι,
0: η τοποθέτηση του Πίκφορντ είναι ερασιτεχνική.
2: Έχει βγει πολύ έξω.
1: Κοίτα και πουλάκια.
2: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό είχα πει και σε μια εκπομπή προηγούμενη ότι μήπως να δούμε άλλον τερματοφύλακα. Καλός ο Πίκφορντ, αλλά μήπως να δούμε και άλλον τερματοφύλακα. Ο Στόουνς, να δούμε άλλον στόπερ. Μένει λίγο στα παλιά.
1: Και την κεφαλιά, παιδιά που έπιασε, μπροστά του πήγε.
0: Ναι,
2: ήταν
0: δεν
2: φοβερή έκανε... απόκρουση αυτή.
1: Ήταν, είχε ανακλαστικό επίπεδο όμως.
2: Ήταν ανακλαστικό αυτή η απόκρουση. Γάτσι.
1: Ναι, αλλά δίπλα το όμως.
2: Ναι.
1: Δεν πήγε στο παραθυράκι.
2: Εντάξει, όχι, όχι. Εντάξει.
1: Και εγώ το πιάνα.
2: Δεν ήταν Banks, εντάξει, δεν ήταν Banks. Okay, εντάξει.
0: Σύμφωνο. Για μένα η Αγγλία ζει στο παρελθόν και το απίστευτο της υπόθεσης ήταν ότι γίνεται το 1-2 στο 92 όποτε έγινε. Και στο 95, ενώ έχει δώσει 9 λεπτά καθυστερήσεις. Στο 95 θυμήθηκε του Τούχελ, θα βάλει το Ράσο και τον Άιβαν Τόνι. Στο 95. Ενώ έπρεπε στο 65 να κάνει την πρώτη αλλαγή και να βγάλει τον Κέιν. Γιατί ο Κέιν, χθες νόμιζα ότι ήταν κεντρικός μέσος και όχι επιθετικός. Δεν φάνηκε.
2: Ναι, ό,τι θες έκανε ο Κέιν χθες. Πήγε όπου
1: σκούπιζε. Σκούπιζε τον πάγκο.
2: Ναι, ναι.
1: Έπεινε
2: νερά. Ήταν ο Μανάλης στην κερκίδα, ναι.
0: Ήταν ο Μανάλης Σιώπης. Πώς είναι ο Σιώπης που παίζει πάντως στο κέντρο και συμφέρει. Ο Χάρι Κέιν έπαιξε τα πάντα χθες ακριβώς στο Σεντερφόρ. Έπρεπε να βγάλει τον Κέιν και να βάλει τον Βότκινς, όχι τον Ιβαν Τόνι. Ο Βότκινς είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι γρήγορος. Εφόσον έκανε το 1-0 και έτσι φτιάχτησε. Γιατί τους ξάφνιασε τους Αργεντίνους. Καλός ο Ρόντζερς με τις έντρες στον Γκόρντον, γιατί γίνεται το 1-0 και λέω και εγώ το βλέπω το μάτς, πέρασε η Αγγλία. Το έχω σίγουρο και εγώ, διότι με την εμφάνιση η Αγγλία μου δείχνει ότι μπορεί να πάει και για δεύτερο.
2: Μπορεί, είχαμε βγάλει τις σημαίες με το Βεργανελάκι, είχαμε βγάλει τις σημαίες έξω στα μπαλκόνια, έτοιμοι να πούμε God saves the king.
0: Αλλά... Και άμα περνούσε η Αγγλία, θα το έπαιρνε, θα το πίστευε και θα το έπαιρνε. Ναι. Χθες μια Αγγλία που δεν. Ο Μπέλιχαμ δεν φαινόταν, ο Κέιν δεν φαινόταν. Αφόσον δεν φαίνονται από τους παιχνίδες γνωστού χώρου, τους βγάζω όσο στάρ και να είναι, τους βγάζω και
2: τους φαίνονται. Μην είναι κάπου σταθερός, γιατί σε χάνουμε. Μην είναι κάπου σταθερός, για πάμε.
0: Ωραία, τώρα με ακούτε.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εφόσον έχεις παίχτες από τον πάγκο να βάλεις, μπορείς να βάλεις τον Μπέλιχαμ, να βάλεις τον Ρόντζερ στο 10, να βάλεις τον Σάκα στο εξτρέμ, βγάζεις τον Κέιν, βάζεις τον Βότκινς, έχεις ταχύτητα που μπορεί να βρεθεί. Και ο Ταγιαφίκο δεν είναι και ένα αριστερό μπακ το οποίο είναι τεράστια ποιότητα. Μπορεί ο Σάκα να δημιουργήσει προβλήματα από τα δεξιά. Μπορεί να κάνει ένα δεύτερο γκολ, να πάρει ένα κόρνερ, να κάνει μια ευκαιρία. Η λογική του βάζω γκολ στο 55 και κλείνω με πίσω
2: και
0: 45 λεπτά.
2: Μπορώ να και γίνομαι Ιταλία, ναι. Να σου πω τώρα, πρόσεξε τι θα πει, ε. Πρόσεχε να πει.
0: Αυτό που είπα και χθες για τα ημιτελικά. Αν περάσει η Αργεντινή, η Ισπανία θα έχει λιγότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο Ντεμπελέ, ο Λίσε και ο Εμπαπέ. Και το να πρέπει να μαρκάρω ένα Μέση, το λέω και είναι σε μεγάλη ευκολία. Απλά λέω ότι έχει διαφορά να μαρκάρει τρεις παίχτες που είναι εξαιρετικοί ποιοτικά, το να μαρκάρει έναν. Για μένα η Ισπανία έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει το Μουντιάλ. Και θα το πάρει με τη λογική. Ευχαριστώ. Η Ισπανία μπορεί να πάρει το Μουντιάλ, αλλά δεν είναι ότι σαν άλλο θυμίζει το γύρο 24 την ομάδα. Απλά θα το κάνει ή μπορεί να το κάνει, διότι ένα μπορεί να ξαφνιάσει την αντίπαλό της και δύο με τον Γιαμάλ στο εξτρέμ, με τον Οριαθάμπαλ, με τη μεσαία γραμμή που έχει, με τον Κουμπαρσί, ο Σιμών. Είναι ποδοσφαιριστές που όλοι αυτοί που ανέφερα μπορούν να βοηθήσουν και θα βοηθήσουν. Αν τώρα αφοληθεί καλή Αργεντινή από τις διαιτητικές αποφάσεις, αυτό είναι άλλο από το Ευαγγέλιο. Εχθές
2: πάντως δεν βοηθήθηκε να το πούμε. Σε αντίθεση με άλλα παιχνιά. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, δεν βοηθήθηκε. Βέβαια θα φάνε τιμωρία τώρα η Αργεντινή, γιατί σηκώσανε το πανό για τα νησιά Φόλκλαντς. Γιατί αυτή είναι η ονομασία τους, δεν είναι το άλλο. Θα δούμε ποιοι θα τιμωρηθούν και πόσοι θα τιμωρηθούν και αν θα τιμωρηθούν. Επίσης, Γιώργο, επειδή το συζητάγαμε με τον Άγγελο νωρίτερα, έχει μικρό τελικό.
0: Ναι.
2: Ξημερώματα Κυριακής. 12 ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Γαλλία-Αγγλία. Γαλλία-Αγγλία.
2: Ναι. Ναι, ναι. Έχει μικρό τελικό. 12 ώρα το βράδυ.
0: Και την τρίτη θέση να πάρει η Αγγλία, πάλι δεν.
2: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί γίνεται αυτό το παιχνίδι τώρα. Αχρίαστο παιχνίδι δεν είναι.
0: Για να δούμε ποιος είναι ο ολοκλήρωτος καλύτερος της διοργάνωσης και ένα μετάλλιο για να πούνε ότι συγχαρητήρια βγήκατε τρίτη. Και δύο ομάδες πιστεύω ότι. Όχι αδίκως, πώς να το πω, ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Η Γαλλία, ειδικά εντάξει με την Ισπανία, ποια Γαλλία δεν φάνηκε ποτέ στον μεσικό χώρο. Πλήρωσε λοιπόν, για να μην το κουράζουμε το πρόβλημα, πλήρωσε το ότι έβαλε τον Κόνσα στο 72 και έβαλε τον Γκόρντον. Οι αλλαγές του μετά έγιναν πάρα πολύ αργά, δηλαδή στο 72 που μπαίνει ο Κόνσα, έχει κάνει ήδη τριπλή αλλαγή σε εκείνο το λεπτό.
2: Τριπλή αλλαγή έκανε.
0: Βάζει τα Μέντι, Μολίνα και Ντεπόλ. Που ο Ντεπόλ δεν ξέρω τι θα μείνει εκτός παιχνιδιού, δεν ξέρω αν θα τον άφηνε έξω. Ίσως να μην έβαζε το Μακάλιστερ. Και πήγα να πω ότι μπορούσε να βγει τον Ιζο Φερνάντες, αλλά δεν θα έρχονταν στο πράγμα να βγει τον Ιζο Φερνάντες.
2: Σε ποσοστά. Για να ράκι μου, τι δίνει εσύ, Ισπανία.
1: Εγώ.
2: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Εγώ θα πάω.
2: Ναι, με Αργεντινή εσύ, αλλά τι ποσοστά δίνει.
1: 55-45.
2: 55-45. Γιώργο, τι δίνει εσύ.
0: 60-40 για την Ισπανία, φυσικά.
1: Κοντά είμαστε.
0: Δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή το έχει.
2: Εγώ 55-45 για την Ισπανία.
0: Θα πούμε.
1: Λοιπόν, και εγώ η Ισπανία μιλάω.
2: Στεφανόπουλο. Σαν και εμένα, 55-45.
1: Λοιπόν,
2: ο νικητής.
1: Ναι, ναι, κερνάει.
2: Ο νικητής θα κεράσει.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Η Αγγλία δεν θα δει ποτέ Μουντιάλ και Eurovision. Συμφωνούμε. Ποτέ.
0: Πιο πιθανό είναι να πάρει η Ελλάδα Μουντιάλ παρά η Αγγλία Eurovision.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει να. Θα πας τελικό με την Αγγλία, θα πούνε όχι, έξωση.
2: Ναι.
1: Πάμε άλλη.
0: Πραγματικά.
2: Λοιπόν, κύριοι, αρκετά που κάναμε ποδοσφαιρό κουβέντα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλά μυαλά, καλή...
1: Καλά σουβλάκια.
2: Καλά σουβλάκια, καλές παέγες. Vamos a ganar, muchachos.
1: Βάντερε, βάντερε.
2: Αντώντος, αντώντος, buenos días. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Άγγελε, πάμε να κλείσουμε.
1: Πάμε να κλείσουμε, πάμε να φύγουμε, έχουμε δουλειά τώρα εμείς. Πρέπει να πάμε σε γιατρό. Και άσχημο κιόλας. Παναγιά μου,
2: είναι
1: μας.
2: Αυτό που πονάει.
1: Φοβάμαι ότι θα είναι αυτό που πονάει.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Θα έχουμε πρόβλημα γιατί.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκεί.
2: Ναι.
1: Με ενοχλεί πάρα
2: μην
1: πολύ.
2: Το πεις, δεν χρειάζεται.
1: Να μην το πούμε.
2: Να τριχιάσουμε τώρα.
1: Αλλά πρέπει να κάνουμε δουλειά μας.
2: Ναι. Λοιπόν. Καλό φάγωτο.
1: Ευχαριστώ.
2: 9:59 κλείνουμε. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Άγγελο Γιαναράκη, Διονύση Στεφανόπουλου, Γιώργο Προυσαλιώλη, εδώ την κοπανία στο Μέγαρο Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα.
1: Το ξανακάνουμε.
2: Ναι,
1: εννοείται. Ένα δύο ώρο.
2: Εννοείται, ναι. Γυρίζω ο Ριγόπουλος τη Δευτέρα. Να έχετε μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενώ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές επιβάλλουν αποκλεισμό του στενού του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή. Προειδοποίησε δε πως σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε Ιρανικές υποδομές, η χώρα του θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια. Τη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, κενό φορτίο δεξαμενόπλοιου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν, που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αρκετά ντρόουνς καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς στον ομόλογό του των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, σε συνομιλία που είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, στόχος είναι να προστατευτούν τα σύνορα του Ισραήλ και οι εκεί κοινότητες από τις τσιχατιστικές δυνάμεις. Την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των τελευταίων εξελίξεων στα στενά του Ορμού, στην παγκόσμια οικονομία, την ναυτιλία και το εμπόριο, εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, όπως επισημαίνει η αυξανόμενη γεωοικονομική αβεβαιότητα μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλη, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της ανωδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιηθεί,

0: διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της ανοδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει
1: να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άσε, είμαι να σκάσω.
7: Τι έπαθες?
6: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
7: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
6: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
7: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε?
7: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είδες, Διονύση, για να πούμε για τις ψαριές που δεν μας στέλνει ο Σωτήρης, δάχτυλος και έπεσε όλο το σύστημα. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM και στους 103,9. Στην εκπομπή Όλα Λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Διονύση μου, μην αγχώνεσαι. Τα τεχνικά προβλήματα συμβαίνουν. Έχουμε πει ότι η ζωή είναι πολύ ωραία, τη ζούμε μια φορά και δεν αξίζει να τη σπαταλάμε. Λιγότερο άγχος, κυρίες και κύριοι. Παντού γύρω μας βλέπεις αγχωμένους ανθρώπους να τρέχουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, να προλάβουν. Και όλοι το έχουμε κάνει αυτό και το κάνουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε. Να προλάβουμε τι? Αυτό που τρέχουμε να προλάβουμε, εκεί θα είναι, δεν θα μετακινηθεί. Εμείς είμαστε αυτοί που μετακινούμαστε από αυτόν τον κόσμο. Επομένως λοιπόν, λίγη χαλάρωση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, χαλάρωση και ηρεμία, όχι άγχος, ελπίδα και αισιοδοξία. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας και να έχουμε και μια εσωτερική ισορροπία, διότι κακά τα ψέματα, εάν ζεις και είσαι βουτυγμένος μέσα στο άγχος, στις έγνοιες και σε όλα αυτά, δεν ζεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ, έχω λάθος, Διονύση μου. Λοιπόν, έτσι γι' αυτό σε βλέπω να χαμογελάς και όλα ωραία λοιπόν. Άρα λοιπόν, όχι άγχος, θετική σκέψη, αισιοδοξία. Τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και να ξέρετε, και το έχετε διαπιστώσει και ήδη, δεν χρειάζεται να σας το πω αυτό, όσο και να αγχωθούμε, λύσεις δεν δίνονται. Χρειάζεται ηρεμία, σωστή σκέψη, ψυχραιμία και λήψη αποφάσεων, πάντα σε πλαίσιο ηρεμίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε καθαρή από αυτή τη ζωή. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι να απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι θείο δώρο. Δεν είναι για να τη σπαταλάμε και να την ξοδεύουμε χωρίς να ρουφάμε το μεδούλι της. Αυτό είμαι δηλαδή κάθετη και το πιστεύω απόλυτα. Διότι η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραία και πρέπει να τη ζούμε και να την απολαμβάνουμε. Και με τα προβλήματά της και με όλα αυτά, ο πατερούλης μου πάντα έλεγε ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι το αλατοπίπερό της, την οστιμίζουν. Και αυτό είναι μια φράση την οποία έχω κρατήσει και πράγματι έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί σκεφτείτε να μας ήταν και όλα ρόδινα, δεν θα ήταν ρουτίνα, Διονύση μου, να μην έχεις κανένα θέμα, έτσι λοιπόν. Άρα έρχονται και οι δυσκολίες, δίνουμε τη μάχη μας με ηρεμία, με αισιοδοξία και προχωράμε. Έτσι είναι η ζωή και έτσι μπορούμε να την απολαμβάνουμε. Και μετά το μήνυμα της ημέρας, όπως θα έλεγε και ο Σωτήρης ο Παπανδρέου, να πούμε ότι και σήμερα κοντά μας είναι το πρώτο γάλα, το οποίο έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με την ποιότητα που το διακρίνει. Εφημερίδα Πελοπόννησος λοιπόν. Σήμερα έχουμε το τρίτο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και όσοι δεν την έχετε διαβάσει, σας συνιστούμε να πάρετε να ξεκινήσετε από το προχθεσινό φύλλο, που ήταν το πρώτο μέρος που αποτύπωνε την πρόθεση ψήφου των Αχαιών. Έχει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα τα οποία απασχόλησαν το Πανελλήνιο. Δεν σας κρύβουμε ότι χθες επικοινωνούσα με τα γραφεία μας πολιτική αρχηγή προκειμένου, ή υποψήφιοι πολιτική αρχηγή, προκειμένου να πάρουν την έρευνα αναλυτικά και να δουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτή. Χθες λοιπόν είχαμε ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και σήμερα στο τρίτο μέρος της έρευνας δίνεται η απάντηση και εξήγηση ποιοι πολίτες, ποιοι ψηφοφόροι είναι στην γκρίζα ζώνη. Και βέβαια φιλοξενούμε και τους σχολιασμούς εκ μέρους των πολιτικών προσώπων. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν πνίγει καδιονύση, μην ανησυχείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις έρευνες αυτές. Αποτυπώνουν προβληματισμό της κοινωνίας, αυτό που καταγράφουμε καθημερινά, κακά τα ψέματα. Όσοι ζούμε και κινούμαστε μέσα στην κοινωνία, και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλο θέμα και το συνδέω με την αρχή της κουβέντας μας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο να κινείσαι μες στην πόλη, να πηγαίνεις στην εργασία σου με τα πόδια, να χαιρετάς τον κόσμο, να σταματάς, να λες καλημέρα, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Προσωπικά το έχω εφαρμόσει, καθημερινά διανύω και βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους και μαθαίνω και πολλά νέα και μου λένε και πολλές κριτικές και για τη δουλειά μας και για προβλήματα και για ζητήματα και καλά νέα μαθαίνουμε. Και πάνω απ' όλα υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που είναι το σπουδαιότερο πράγμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι με βάση αυτά τα στοιχεία που βγήκαν και μάλιστα θα φροντίσουμε να τα έχουμε και πάλι από τη γραμμή επικοινωνίας που έχει καθιερώσει η περιφέρεια για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, όπου υπήρχαν ηλικιωμένα άτομα τα οποία τηλεφωνούσαν στην γραμμή αυτή βοήθειας μόνο και μόνο για να ακούσουν μία καλημέρα. Σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, η εξελιγμένη κοινωνία μας που έχει φτάσει. Και το χειρότερο είναι πού θα φτάσουμε, διότι όταν ο άλλος σου λέει «έχω φίλο μέσω τεχνητής νοημοσύνης», σκεφτείτε έτσι, έχουμε καταργήσει τον άνθρωπο, έχω σχέση με πρόσωπο που έχω χτίσει με την τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα δηλαδή, εμένα θρίλερ μου θυμίζουν και σένα Διονύση μου και σένα, συμφωνούμε γιατί εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα εμείς. Λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να αυτοκαταργηθούμε ως ανθρώπινα όντα, λοιπόν τι να περιμένουμε από εκεί και πέρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω και το έχω πει πολλές φορές, είναι χρησιμότατα εργαλεία. Είναι όμως εργαλεία για να διευκολύνουν τη ζωή μας, την εργασία μας και πολλά άλλα πράγματα. Όχι για να μας αποκαταστήσουν, όχι για να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Εάν είναι δυνατόν, σκεφτείτε δηλαδή τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, σκέφτομαι τα εγγόνια μου, να βλέπουν να ακούνε ότι ο κύριος ή η κυρία Τάδε έχει σύντροφο μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μα είναι δυνατόν. Ή να έχει φίλο μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πλάσμα που έπλασε η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, εδώ πάει το μπρου Διονύση και το μακριά από μας, έτσι. Λοιπόν, ας φροντίσουμε, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργούμε το νου μας, να διαβάζουμε, να μελετούμε, να κρατάμε ισορροπημένο το μυαλό μας, διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν μας βλέπω και πολύ καλά. Λοιπόν, και επειδή είπα και πάλι ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και τη ζούμε μια φορά, πρέπει να την απολαμβάνουμε και να τη ζούμε στην κυριολεξία. Πάμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και αν μπορείς Διονύση μου κάλεσέ μου τον συνάδελφο, τον Απόστολο, τον Αναστασόπουλο, ο οποίος χθες κάλυψε την προεκλογική πρεμιέρα, εγώ θα το βαφτίσω έτσι, του Δημάρχου Πατρέων, του κυρίου Κώστα Πελετίδη, ο οποίος πραγματοποίησε συγκέντρωση που είχε ως στόχο την έναρξη του προεκλογικού αγώνα για την κάλπη του 2028. Ο κύριος Πελετίδης είπε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την συγκέντρωση που έγινε στον χώρο του Δημαρχείου. Φυσικά ήταν όλα τα στελέχη της παράταξης και όλοι τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Όπως προανέφερα, επρόκειτο για την πρεμιέρα της προεκλογικής περίοδου με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη του 2028. Πάμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο Απόστολο Αναστασόπουλο, ο οποίος να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα και όλα αυτά τα οποία κατέγραψε χθες στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χθες το βράδυ, αν και είχε ζέστη καθώς είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, ο Δήμαρχος μίλησε στον κατάμεστο προαύλιο χώρο του νέου Δημαρχείου, του παλιού Αρσακείου, όπου ήταν περισσότερο στελέχη της Δημοτικής Αρχής, κομματικοί παράγοντες αλλά και φίλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης, πρόσωπα δηλαδή που τα βλέπουμε συχνά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ήταν προδιοκοινοτήτων, ήταν γενικότερα πρόσωπα που δείχνουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Ο Δήμαρχος είχε τον γνωστό δυναμικό του τόνο.
0: Τον επαναστατικό εννοείς, προφανώς.
1: Επαναστατικό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 12 χρόνια που διοικεί την πόλη μας έχει φέρει μια διαφορετική κουλτούρα και διαχείρισης των πραγμάτων, αλλά και επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλον εντός και εκτός πόλης έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από τον ίδιο. Του αρέσει να είναι ξεκάθαρος και να ανεβάζει τις εντάσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα γίνεται πιο κατανοητός στους πατρινούς, γίνεται πιο κατανοητό το τι θέλει. Το τι θέλει λοιπόν το εξήγησε.
0: Το πιστεύει αυτός ότι έτσι περνάει το μήνυμα. Έτσι δεν πιστεύω ότι οι πατρινοί θέλουν επανάσταση και πορείες και σημαία μονίμως υψωμένη, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό το κρίνει ο καθένας για τον εαυτό του. Τώρα δεν μπορώ να πω για όλους τους πατρινούς τι τους αρέσει. Σίγουρα σε πολλούς αρέσει αυτό το στυλ του Δημάρχου και γι' αυτό το λόγο τον έχουν εκλέξει και τρεις φορές. Αλλά σίγουρα σε πάρα πολλούς.
0: Προφανώς δεν το συζητάμε
1: δεν
0: αυτό.
1: Τους κάνει αυτή η πολιτική στάση. Στα τις
0: εκδήλωσεις. Ποια ήταν τα βασικά σημεία, Απόστολε, που έθεσε ο κύριος Πελετίδης και που έτσι έκανε καταρχήν και τον απολογισμό του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έκανε η δομή της χθεσινής ομιλίας ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ένας απολογισμός της 12ετούς ηττίας μέχρι τώρα, όπου αυτά που είπε ήταν όλα όσα έχουμε δει να γίνονται γύρω μας. Μίλησε mm-hmm. για τα έργα, μίλησε για τις διεκδικήσεις, μίλησε για όσα έχουμε πετύχει, μίλησε για την πόλη που έχει αρχίσει και αλλάζει πρόσωπο μέσα από τις αναπλάσεις και διάφορες άλλες εργολαβίες που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται. Ήθελε να mm-hmm. δείξει, πέρα από το κομμάτι των έργων, ότι βρισκόταν στην πρώτη γραμμή τα ζητήματα παιδείας και γενικότερα τα πιο κοινωνικά θέματα. Έκανε λοιπόν έναν εκτενέστατο απολογισμό για το τι έχει γίνει στην πόλη. Τώρα δεν χρειάζεται να τα παριθμούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, βέβαια, ναι. Και ποιο είναι το σύνθημα της επόμενης μέρας, να μας πεις, Απόστολε?
1: Θέλησε να δώσει και το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Αν μπορούμε να τα συνοψίσουμε, το κλίμα που θέλει να δώσει για το διακύβευμα που βρίσκεται απέναντί της η Πάτρα και η Πατρινή, το έδωσε σε μια φράση ο Δήμαρχος. Είπε ότι η Πάτρα δεν πωλείται. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος που συχνά έτσι επιλέγει ο Δήμαρχος να κάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις και να βάζει τέτοια διλήμματα, ότι ή θα είστε μαζί μας που σας προστατεύουμε και προστατεύουμε την πόλη και αγαπάμε την Πάτρα, ή υπάρχει ο κίνδυνος η Πάτρα να πέσει στα χέρια αυτών που θέλουν να την εκμεταλλευτούν για δικά τους ωφέλη, για δικά τους συμφέροντα, οικονομικά κυρίως.
0: Οι γνωστοί εχθροί που μας πλαισιώνουν, δηλαδή.
1: Ναι, που είναι οι εχθροί οι οποίοι είναι ιδεολογικά αντίθετοι στον ίδιο.
0: Ακριβώς,
1: για να
0: αυτό
1: πούμε
0: εννοώ.
1: Την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτούς εννοεί. Και από εκεί και
0: πέρα. Και όσοι ιδιώτες, συγγνώμη Απόστολε, και όσοι ιδιώτες επιχειρούν να επενδύσουν στην περιοχή μας, έτσι. Και αυτοί ανήκουν σε αυτό το εχθρικό κλαμπ.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, ανήκουν και αυτοί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ανήκουν και αυτοί. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έδωσε και μια σειρά από ειδήσεις χθες ο Δήμαρχος στην ομιλία του. Όπως ότι την επόμενη Τετάρτη παραλαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο η προμελέτη για το παραλιακό μέτωπο. Αυτό τι σημαίνει? Οι μελετητές που έχουν συνασπιστεί και έχουν κάνει μία ομάδα και ετοιμάζουν το τελικό σχέδιο είχαν υποσχεθεί, και έτσι γίνεται σε τέτοιου είδους έργα, να δώσουν ένα αρχικό σχέδιο με το πώς οραματίζονται την παραλιακή ανάπλαση από το Διακονιάρη μέχρι την Μαρίνα και λίγο πιο πέρα. Αυτό θα είναι το αρχικό σχέδιο, αναμένεται να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη και να εγκριθεί, ώστε στη συνέχεια να γίνει η εξειδίκευση του τελικού σχεδίου και, όπως είπε ο Δήμαρχος, εντός του 2027 να ξεκινήσουν εργασίες. Έχουμε πει ότι η προτεραιότητα θα μπει από το Μόλο της Αγίου Νικολάου μέχρι την Ιφθιόσκαλα. Αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα αλλάξει στην παραλιακή ανάπλαση.
0: Μακάρι, Απόστολε, να το δούμε αυτό. Γιατί για αυτό το παραλιακό μέτωπο.
1: Είναι η φιλοσοφία που σε γενικές γραμμές την ξέρουμε. Είναι περισσότερη ελεύθερη

0: να αφαιθεί σε αυτά τα θέματα. Και αυτό που έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα είναι πιο επιθετικές ενέργειες από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για την διεκδίκηση του Βόρειου Λιμανιού, εκεί πέρα που έχει σχεδιαστεί να φιλοξενεί χώρο κρουαζιέρας και μαρίνας μεγάλων σκαφών. Ναι. Ο Δήμαρχος συνεχίζει να λέει ότι αυτό στο τέλος θα καταφέρει η πόλη μας και θα πάρουμε και αυτή την έκταση στην κατοχή μας, γιατί είναι δική μας. Είχε ενδιαφέρον σε μια άλλη αποστροφή του μια επίθεση που έκανε στον αρχαιό Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα.
1: Τον οποίο έτσι σήμερα ο δαίμον του τυπογραφείου Απόστρο τον κάνει Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φωτήλα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι είπε λοιπόν για τον κύριο Φωτήλα?
0: Είπε για τον κύριο Φωτήλα ότι στο κτίριό του τις προηγούμενες ημέρες συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων που θα αποφασίσει το μέλλον του κτιρίου, του πρώην κτιρίου του Όλπα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Γούναρη. Άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν ευνοεί τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον αυτού του κτιρίου, ο κύριος Πελετίδης. Οπότε τον κάλεσε τον κύριο Φωτήλα να πάρει θέση για το τι πρέπει να γίνει με το πρώην κτίριο Λιμένος Πατρών. Γενικότερα μίλησε περισσότερο από μια ώρα ο Δήμαρχος. Ευτυχώς είχε καρέκλες και ο κόσμος καθότανε και μπορούσε να παρακολουθεί. Είδα αμέτρητες βεντάλιες για να κάνουν αέρα, καθώς όπως είπα.
1: Βέβαια, με συγχωρείς, μέσα Ιουλίου να είσαι κλεισμένος στους τρεις τείχους, έτσι, στο πι που κάνει το Αρσάκιο, φαντάζομαι τι γίνονταν εκεί μέσα. Βραστήρας θα ήταν.
0: Ακριβώς. Ήταν αρκετά δύσκολες οι συνθήκες. Τώρα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, για κάθε ένα πράγμα μεμονωμένο θα μας ενημερώνει η Δημοτική Αρχή για το πότε θα έχουμε κινητοποιήσεις, πότε θα έχουμε εξελίξεις στο παραλιακό μέτωπο, πότε θα έχουμε εξελίξεις για το Ανατολικό Πάρκο. Αναφέρθηκε και σε αυτό. Αναφέρθηκε με τρόπο ότι γενικότερα η Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου, η ΕΤΑΔ, βάζει εμπόδια και καθυστερεί παραχωρήσεις που έχει ζητήσει η Πάτρα, όπως ο παλιός σκουπιδότοπος στο Ριγανόκαμπο για να γίνει το Ανατολικό Πάρκο, όπως η Κίτη Διακονιάρη, όπου και εκεί πέρα ζητάει η Πάτρα να παραχωρηθεί η έκταση για να εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης. Σε όλα αυτά τα έκανε μία σούμα ο Δήμαρχος και λίγο πολύ οι όλες έτσι διεκδικήσεις που έχει η πόλη είναι γνωστές τα τελευταία χρόνια από τη Δημοτική Αρχή, οπότε έκανε μια ταξινόμηση και το τι έχουμε να δούμε
1: για τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε, έτσι, για την περιγραφή που μας έκανες για την προεκλογική πρεμιέρα, εγώ θα πω και πάλι, του Κώστα Πελετίδη. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα παρακολουθούμε και θα βλέπουμε όλες αυτές τις εξελίξεις και αν αυτά που ανακοινώθηκαν δρομολογούνται και υλοποιούνται. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε.
0: Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα ανάλυση της δημοσκόπησης της Data για την εφημερίδα Πελοπόννησος αναδεικνύει τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις της ψήφου στην Αχαΐα. Ηλικία, ιδεολογική τοποθέτηση και γεωγραφική κατανομή διαμορφώνουν διαφορετικά πολιτικά προφίλ, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει ισχυρότερη επιρροή στις μεγαλύτερες ηλικίες, την Ελλάδα στις ηλικίες 36 έως 47 ετών, ενώ το πολιτικό κέντρο αναδεικνύεται στο βασικό πεδίο του μελλοντικού πολιτικού ανταγωνισμού. Η λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων φτάνει το 22,3% με μεγαλύτερη παρουσία στις γυναίκες και στους πολίτες χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Προσωρινή δικαίωση για τους κατοίκους της Άνω Ζήριας, καθώς ανεστάλλει άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτρια στη θέση μονοχεριά μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες στην περιβαλλοντολογική και πολεοδομική αδειοδότηση. Μετά από 9 χρόνια αναμονής, ξεκίνησε η κατεδάφιση του επικίνδυνου υπόστεγου στο ιστορικό Στρούμπιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα καταστήσουν το σχολικό συγκρότημα.

0: ασφαλές πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Σημαντικό έργο πυροπροστασίας σχεδιάζει ο Δήμος Πατραίων για το δασίλειο με πρόταση σχεδόν 500.000 ευρώ για εγκατάσταση έξυπνου συστήματος πυρανύχνευσης, αισθητήρων τεχνητής νοημοσύνης, θερμικών καμερών και ψηφιακής παρακολούθησης της βιοπικιλότητας. Με πολιτικό τόνο πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συγκέντρωση του Δημάρχου Πατραίων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος έκανε απολογισμό της 12ετούς θητείας της Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιήθηκαν και έθεσε ως προτεραιότητες στο παραλιακό μέτωπο, τη Μαρίνα, το Σιδηρόδρομο και τη συνέχιση της διεκδίκησης του Παλαιού Βορείου Λιμένα. Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι για την ηχορύπανση στην Αχαΐα. Από την αρχή της σειρινής περίοδου έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες έλεγχοι και συνολικά 18 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για υπέρβαση των επιτρεπόμενων όριων θορύβου. Στην Κάτω Αχαΐα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την εικόνα της παραλίας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη επισκεπτιμότητα και βελτιωμένες υποδομές, αποδίδοντας την αρνητική κριτική σε προσπάθεια δυσφήμισης. Την άμεση εξεύρεση λύσης για φοιτήτρια που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ζητούν 6 φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Από την πλευρά της, η αντιπρίτανης Λένα Αλμπάνη δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει προτείνει εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή εξέταση που ζητάει η φοιτήτρια. Στα αθλητικά αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία της νέας εταιρείας Southwest Football ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση και την εμπορική ανάπτυξη της Παναχαϊκής. Το 70% των μετόχων ανήκει στον team manager Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 286.000 ευρώ. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: μου είπες, Διονύση, με ποιον ήσουν στο χθεσινό αγώνα, έπαθες καρδιακό επεισόδιο ή όχι? Δεν ακούω, δεν ξέρω, δεν σε βλέπω. Τι έγινε πάλι, κάποιος δάχτυλος? Με Αργεντινή, ε? Δεν ασχολείσαι καν, μάλλον γλίτωσες, γι' αυτό γλίτωσες και τα εγκεφαλικά. Πάντως, κάποιοι που ήταν, ξέρεις, με την Αγγλία, και δεν θα σου κρύψω ότι και εγώ ήμουν με την Αγγλία, πάθαμε έτσι λίγο τη συμφορά μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως η Αργεντινή το απόλαυσε, το χθεσινό αποτέλεσμα, και ετοιμάζεται βεβαίως για το επόμενο βήμα. Πάντως χθες στην πόλη, αν βγήκε κάποιος από εσάς στα μπαλκόνια, φαντάζομαι ότι άκουσε την ηχό και από τα επιφωνήματα σε κάθε εξέλιξη του αγώνα. Ήταν εκπληκτικό αυτό, διότι όλοι πλέον είναι με ανοιχτές πόρτες, παράθυρα κλπ. Και ακούγονται τα πάντα. Ήταν έτσι μια χαρακτηριστική βραδιά η χθεσινή, και πιστεύω ότι θα ζήσουμε ακόμα μια πιο χαρακτηριστική όταν πάμε στον τελικό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στο πανεπιστήμιο μας, όπου χθες έφτασε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο μία ανακοίνωση την οποία συνυπέγραφαν 5 ή 6, αν θυμάμαι καλά, φοιτητικοί σύλλογοι, και οι οποίοι χρέωναν στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών την απόρριψη μιας φοιτήτριας η οποία προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο τμήμα φυσικής, αλλά δεν της δίνεται η δυνατότητα από το πανεπιστήμιο. Είναι έτσι? Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την αρμόδια αντιπρίτανη, την αντιπρίτανη φοιτητικής μέρημνας, την κυρία Λένα Αλμπάνη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλμπάνη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ριζογιάννη, και πολύ χαίρομαι που αποκαλέσατε το πανεπιστήμιο μας, γιατί το πανεπιστήμιο
0: είναι πανεπιστήμιο μας. Εμείς έτσι το βλέπουμε και γι' αυτό και το στηρίζουμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτό, αν δεν το αναγνωρίσουμε όλοι μας, δεν θα έχουμε την πορεία που μας πρέπει. Πάμε λοιπόν να μας απαντήσετε στο ερώτημα αυτό. Είναι έτσι όπως τα καταγγέλουν οι φοιτητές?
1: Όχι, φυσικά και δεν είναι έτσι. Είναι ανακριβές και αναλυθές όλη η πληροφορία που αναφέρεται στην ανακοίνωση, διότι η συγκεκριμένη φοιτήτρια όχι μόνο έχει λάβει υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο, από τη Μονάδα, αλλά και συγκεκριμένα και από το τμήμα της, και το τμήμα στο οποίο φοιτά από την πρώτη στιγμή όταν απευθύνθηκε στο πρόεδρο και στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η πρόθεση όλων ήταν να τη βοηθήσουμε. Το πρόβλημα της φοιτητρίας το οποίο επικαλείται είναι ένα πρόβλημα που έχει το 80%, να μιλήσω γιατί μιλάμε για φοιτητές των φοιτητών, για να μην πω για το ο πληθυσμός, δηλαδή μια αχώδη διαταραχή. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν οι περισσότεροι φοιτητές όταν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο.
0: Προφανώς, και όλοι οι άνθρωποι έχουν περάσει αχώδες και περνάμε,
1: ειδικά σε περίοδους εξέτασης. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι αίτημα για το οποίο θα πρέπει να έχει ειδική εξέταση ένας φοιτητής με αχώδη διαταραχή στο πανεπιστήμιο, ούτε καν στις πανελλήνιες. Ο διαφορετικός τρόπος εξέτασης των φοιτητών στο πανεπιστήμιο γίνεται μετά από αίτημά τους που κάνουν στη μονάδα ισότιμης πρόσβασης του πανεπιστημίου και παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Υπάρχει ένας ειδικός παιδαγωγός και γίνεται μια πρώτη συνάντηση με κοινωνικό λειτουργό, παίρνεται το ιστορικό και βάσει του προβλήματος που κατέχει, δηλαδή πρέπει να φέρει πιστοποιητικό από το ΚΕΔΑΣΥ ή από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο,
0: δημόσιο φορέα,
1: και γιατρό,
0: ναι,
1: ακριβώς, που να πιστοποιεί το ειδικό μαθησιακό του πρόβλημα, και συνήθως το ΚΕΔΑΣΥ προτείνει και τρόπους εξετάσεις, ξέρετε, όπως και στις πανελλήνιες, ή σε φοιτητές με αναπηρία. Η συγκεκριμένη φοιτητήρα δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες, αλλά παρόλα αυτά, όταν ήρθε και αιτήθηκε πριν από ένα χρόνο στη μονάδα το πρόβλημά της, δεν ζήτησε βοήθεια ότι δεν περνάει τα μαθήματα. Είπε ότι εγώ αιτούμαι να εξεταστώ διαδικτυακά. Δεν βάζει το αίτημα ο φοιτητής όταν έρχεται στη μονάδα. Γίνεται πρώτα ανίχνευση των αναγκών, εξετάζεται το ζήτημα και σε συνεργασία με το φοιτητή εκπονείται ειδικό σχέδιο για αυτόν. Εξατομικευμένο σχέδιο με τις μεθόδους και τους τρόπους τους οποίους ο ίδιος θα νιώσει καλά για να εξεταστεί. Παρόλο λοιπόν ότι δεν δικαιούταν αυτή την υπηρεσία, το Πανεπιστήμιο κινητοποιήθηκε και το τμήμα και ο πρόεδρος του τμήματος και εμείς, και της προτείναμε, της φτιάξαμε ένα σχέδιο και της προτείναμε πιθανούς τρόπους εξέτασης ένας εκ των οποίων να είναι είτε προφορικός είτε γραπτός, ό,τι επιλέξει ίδια, σε ξεχωριστό χώρο μόνη της, ένα χώρο ασφαλή και ήσυχο, όπως γράφει ο πρόεδρος στο mail του, γιατί η ίδια δεν δέχτηκε ποτέ να έρθει να μας συναντήσει. Εγώ ζήτησα ραντεβού μαζί της, πήρα προσωπικά τηλέφωνο και τη ζήτησα να έρθει να με συναντήσει για να κουβεντιάσουμε το πρόβλημα, να τη βοηθήσουμε, και δεν ήρθε ποτέ. Μου επικαλέστηκε ότι δουλεύει, έχει εργασία και δεν έχει χρόνο για να έρθει στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε να μιλήσει μαζί μου μόνο διαδικτυακά και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτός
1: ακριβώς είναι ένας τρόπος πολύ δύσκολος επικοινωνίας. Στην πρόταση λοιπόν του Προέδρου και τη δική μας του, να σε ένα χώρο μόνη της, είναι γραπτά αυτά, ξέρετε, η επικοινωνία σε mail και αποδεικνύονται. Σε ένα χώρο μόνη της ήσυχο, με δύο επιτηρητές, να πάρει όσο χρόνο θέλει, είτε θέλει να είναι προφορική εξέτασή της, είτε να είναι γραπτή εξέτασή της, όποιον τρόπο από τους δύο η ίδια της προκαλεί λιγότερο άγχος, ακριβώς, να το εφαρμόσουμε. Δεν δέχτηκε καμία υπηρεσία, είπε ότι απαιτεί μόνο την διαδικτυακή εξέταση. Και τίποτα περισσότερο. Ούτε να πάει στο κέντρο συμβουλευτικής που της πρότεινα να κάνει θεραπεία.
0: Συνεδρίες για να ξεπεράσει το θέμα της. Ναι.
1: Ώστε ταυτόχρονα, όχι μόνο να ξεπεράσει το θέμα της, αλλά να βοηθεί στη διαδικασία αυτή, να έχει και την συμπαράσταση και τη στήριξη την ψυχολογική όσο διαρκεί η διαδικασία και βρίσκεται στο πανεπιστήμιο και των εξετάσεων και της παρακολούθησης των μαθημάτων. Ο τρόπος εξετάσεως που ζητάει η φοιτήτρια, ο διαδικτυακός, δεν ενδείκνυται, δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, ούτε στον κανονισμό, στον ιστορικό κανονισμό του Πανεπιστημίου, ούτε στην νομοθεσία. Είναι παράνομος τρόπος. Η διαδικτυακή εξέταση υπήρξε στους φοιτητές στην περίοδο του COVID και αυτό με ειδική νομοθετική ρύθμιση και απόφαση της συγκλήτου. Αυτή τη στιγμή ούτε οι φοιτητές με αναπηρία δεν έχουν τρόπο εξέτασης εξ αποστάσεως.
0: Διαδικτυακό εξ αποστάσεως.
1: Ούτε και στις πανελλήνιες. Οι φοιτητές που έχουν προβλήματα αναπηρίας ή οποιαδήποτε άλλη, είτε κινητική, είτε όραση, είτε πηγαίνει το λεωφορείο, ετούνται στο πανεπιστήμιο και πηγαίνει όπως και στα μαθήματά τους, τους πηγαίνει για να παρακολουθούν, τους παίρνει από το σπίτι τους. Υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Έχουμε 15 περίπου ωφελούμενους φοιτητές με προβλήματα αναπηρίας. Τους παίρνει από το σπίτι τους και τους πηγαίνει στο μάθημά τους και πηγαίνει και τους ξαναπαίρνει και τους πηγαίνει σπίτι τους. Άρα είναι πολύ άδικο και αναλυφές να λέγεται ότι το πανεπιστήμιο δεν βοηθά τους φοιτητές και δεν κάνει τίποτα για αυτούς και κινδυνεύουν να χάσουν τα μαθήματα.
0: Όταν γίνονται όλα αυτά, διότι δώσατε στη συγκεκριμένη φοιτήτρια περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερες δυνατότητες από όσες δικαιούται. Έτσι είναι ξεκάθαρο πως μας το περιγράψετε και το γράφουμε και σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Και κυρία Ριζογιάννη, όταν μιλάμε για ισότιμη πρόσβαση και δικαιοσύνη, αυτό είναι άδικο για τους υπόλοιπους φοιτητές. Γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν ζητήματα και ακολουθούν τα εξοικονομικευμένα σχέδια ή και με πολλά, πολύ σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Ως δημοσιογράφος και επειδή ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα, θα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι
1: δεν,
0: ακριβώς
1: δεν
0: είναι.
1: Επικαλούνται ένα πρόβλημά τους με αυτόν τον τρόπο για να... και να είναι εμπόδιο.
0: Υπάρχουν φοιτητές που δεν το χρησιμοποιούν.

0: Και εσείς ως δημοσιογράφος, και επειδή ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα, θα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι
0: δεν,
1: ακριβώς
0: δεν
1: είναι.
0: Επικαλούνται ένα πρόβλημά τους με αυτόν τον τρόπο για να και να είναι εμπόδιο.
1: Υπάρχουν βιδιωτές που δεν το χρησιμοποιούν.

0: ηλεκτρικό είναι αυτό, διακόπτεται, προχωράμε, δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε χωρίς άγχος, με υπομονή κυρίες και κύριοι. Είναι κάποια προβλήματα που συμβαίνουν από το πρωί, δεν θέλω Διονύση μου να σε μου στενοχωριέσαι και να αγώνεσαι. Λοιπόν, ήταν σε εξέλιξη συνομιλία μας με την αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, την κυρία Λένα Αλμπάνη, η οποία αφορούσε η κουβέντα μας σε μια καταγγελία που έχει γίνει από 6 φοιτητικούς συλλόγους σχετικά με τον υποτιθέμενο αποκλεισμό μιας φοιτήτριας από τις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Κυρία Αλμπάνη, ζητάμε συγγνώμη, αλλά ξέρετε τα τεχνικά προβλήματα είναι τεχνικά και δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε.
1: Και εγώ συγγνώμη, αλλά η τεχνική κάλυψη πάντα δημιουργεί
0: έτσι,
1: λίγο κάποια
0: θέματα. Να συνεχίσουμε λοιπόν, είχαμε μείνει ότι υπάρχουν φοιτητές με πολλαπλά θέματα και προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται και τους δίνεται η δυνατότητα και να φοιτήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να εξελιχθούν κλπ. Άρα λοιπόν η καταγγελία των φοιτητικών συλλόγων δεν ευσταθεί όπως μας τα περιγράψατε, και εάν η συγκεκριμένη φοιτήτρια επιθυμούσε όντως να ολοκληρώσει τις σπουδές της, της είχε δοθεί η ευκαιρία.
1: Όχι μόνο, της δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία και προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, η οποία αρνείται οποιαδήποτε άλλη βοήθεια παρά μόνο την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος της εξαποστάσεως εξέτασης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν γίνεται σε καμία, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη νομοθετική ούτε καν για σοβαρές περιπτώσεις φοιτητών. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για το οποίο δεν μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις. Εναλλακτικοί τρόποι μπορεί να υπάρξουν.
0: Η εγχώδης διαταραχή δεν είναι θέμα το οποίο εμποδίζει κάποιον είτε να εργαστεί είτε να...
1: Το 80% των φοιτητών όταν πάνε σε εξέταση, για να μην σας πω το 100%, εγώ σας λέω το 80% από μόνο τη διαδικασία της εξέτασης έχει ένα στρες, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος εξέτασης. Παρόλα αυτά, το σεβαστήκαμε και το κατανοήσαμε, γιατί ο στόχος είναι να βοηθάμε τους φοιτητές και οι καθηγητές από τη σχολή της, γιατί δείχνουν κατανόηση και αντιλαμβάνονται την πίεση ενός παιδιού. Δεν μπορεί να είναι όμως κάθετη και μονόδρομος και να μην δέχεται καμία άλλη βοήθεια. Επίσης, αυτό των αλληλευθέρων που γράφεται ότι θα κινδυνεύει να διαγραφεί και ότι δεν της δίνεται ευκαιρία, θα χάσει το πτυχίο της, δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον νόμο των διαγραφών, εάν ένας φοιτητής έχει πρόβλημα υγείας, θετείται στην Γενική Συνέλευση Τμήματος και παίρνει παράταση. Η φοιτητή είναι συγκεκριμένη, δεν κινδυνεύει να διαγραφεί και δεν έχει κάνει και κανένα αίτημα στη Γενική Συνέλευση για να πάρει κάποια παράταση. Άρα είναι όλο αναλυθές αυτό που γράφεται και δεν είναι, νομίζω, αδική το Πανεπιστήμιο και τις υπηρεσίες, γιατί όλοι προσπαθούμε με κάθε τρόπο, και αυτό είναι καταγεγραμμένο με στοιχεία που υπάρχουν, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους φοιτητές.
0: Και καλό είναι και οι σύλλογοι πριν εκδώσουν ανακοινώσεις και κάνουν όλο αυτό το θόρυβο, καλό είναι να επικοινωνούν και μαζί σας, έτσι, να ακούσουν
1: προφανώς
0: και την άλλη άποψη.
1: Μου κάνει έκπληξη όμως, μου κάνει εντύπωση, γιατί πάντα οι παρατάξεις, οι σύλλογοι, όταν αντιμετωπίζουν ένα θέμα, ζητούν να με δουν ή εμένα ή τον Πριτανή και συνομιλούν μαζί μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή τη φορά κάποιος από αυτούς τους συλλόγους που επικαλούνται και πει, δεν είναι και επώνυμοι σύλλογοι, δηλαδή δεν αναφέρεται ποιοι είναι αυτοί οι σύλλογοι, δεν ζήτησαν να συναντήσουν τον Πριτανή εμένα. Να συναντούν για τα πιο απίθανα ζητήματα, για το πιο απλό ζήτημα στην καθημερινότητα που απασχολεί τους φοιτητές. Μου κάνει εντύπωση πως δεν ζήτησαν καμία πληροφορία από εμάς για κάτι τόσο σοβαρό που συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο και απλά έβγαλαν μια ανακοίνωση χωρίς να τη διασταυρώσουν.
0: Ακριβώς. Πάντως ακούσαμε ποια είναι η πραγματική εικόνα του θέματος αυτού, και το σημαντικό και αυτό που γράφουμε και σήμερα

0: σήμερα είναι ότι είστε εκεί για όλους τους φοιτητές και γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρία Αλμπάνη, ότι είστε στην κυριολεξία και ουσιαστικά δίπλα στους φοιτητές και δίνετε ευκαιρία σε κάθε φοιτητή που βρίσκεται μπροστά σε κάποιο εμπόδιο. Και μιας και σας έχουμε στον αέρα, είχαμε νωρίτερα μία κουβέντα με τον λέγαμε τον Διονύση εδώ, πώς με την τεχνητή νοημοσύνη φτάσαμε να αναζητούμε το σύντροφό μας, να ζητούμε το φίλο μας κλπ. Και γελούσαμε με τις πανομοιότυπες ανακοινώσεις τύπ που φτάνουν πλέον στα γραφεία μας. Δεν θα πω για αρθρογραφίες, δεν θα πω κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε επίπεδο πανεπιστημιακό έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση, διότι φαντάζομαι οι φοιτητές σας θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για εκπόνηση εργασιών κλπ.
1: Ναι, προφανώς και έχουμε βρεθεί όλοι μας, γιατί είναι ένα μέσο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αλλά πια, όπως το λέτε κι εσείς, είναι αναγνωρίσιμο και φροντίζουμε οι εργασίες που βάζουμε ή εξέταση των φοιτητών, τουλάχιστον εγώ όσον αφορά εμένα, αλλά και οι περισσότεροι συνάδελφοι, και αυτό που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε, να δίνει το κίνητρο στους φοιτητές να αναζητήσουν από μόνοι τους να γράψουν μια εργασία, τις βιογραφικές τους παραπομπές. Κυρίως είναι περιγραφικές και όχι τύπου μπορώ να κάνω copy-paste και να βάλω ένα κομμάτι εκεί και να φτιάξω μια εργασία. Θέλει μια σύνθεση δηλαδή. Οπότε αυτό προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να βρούμε ασφαλιστικές δικλίδες, γιατί είναι ένα φαινόμενο που μας έχει κατακλείσει και δεν θα μπορούσε να μείνει έξω η φοιτητική κοινότητα από αυτό, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και προφανώς θα αναζητηθούν και συστήματα ώστε
0: αυτό
1: να μπορούν να
0: ανοιχνεύουν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς θα διασφαλίσετε έτσι ότι...
1: Αυτό έχει ξεκινήσει και από το Υπουργείο κάποια μελέτη του να βρεθούν, όπως τις λογοκλοποίησε ένα σύστημα, καταλάβατε, δηλαδή είναι προς αυτές τις κατευθύνσεις και δουλεύουν και τμήματα και καθηγητές στο να βρεθεί ένας τρόπος να ανοιχνεύεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι λίγο δύσκολο, επειδή ακριβώς κάνει αναζήτηση στον ιστό, κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο, άρα είναι κάτι που υπάρχει στη βιβλιογραφία, οπότε δεν είναι κάτι που κάνει και τώρα ο φοιτητής όταν καλείται να γράψει μια εργασία. Καταλάβατε, κάνει αναζήτηση στις βιογραφικές βάσεις δεδομένων. Το ίδιο κάνει και το AI, απλά σου παίρνει έτοιμο το κομμάτι και σου το δίνει. Πάει και αναζητά το συγκεκριμένο κομμάτι και σου το δίνει έτοιμο. Δεν το γράφεις μόνος σου, δεν το ψάχνεις μόνος σου να κάνεις τη σύνθεση. Θα έχει τη δυσκολία του, αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα βρεθεί.
0: Γιατί εάν επιστρατευτεί αυτό το μέσο και γράφει εργασίες, κάνει, φτιάχνει, μετά υπονομεύεται και όλη η διαδικασία τη εκπαιδευτική, έτσι, δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Απλά οι περισσότεροι πια προσανατολιζόμαστε στις εργασίες που βάζουμε στους φοιτητές να ζητάμε την κριτική τους σκέψη. Δηλαδή, όχι να πάει να αναζητήσει κάτι που υπάρχει στον ιστό και να μου το γράψει. Θέλω την κριτική του σκέψη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να το αναλύσει. Αυτό δεν είναι. Το καταλαβαίνεις ότι ακόμα και
0: αν. Τροφή που έχει έτοιμη η τεχνητή νοημοσύνη, ξεκάθαρα, έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να παράξει ο ίδιος ο φοιτητής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να έχει συμμετέχει στο μάθημα, να έχει ακούσει την παράδοση του καθηγητή στον θέατρο και πάνω εκεί γίνεται. Και πάνω εκεί, στοχευμένα, αναζητάται ο σχολιασμός, η κριτική σκέψη σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που έχει αναπτυχθεί. Άρα, έτσι κάπως, ας πούμε, μπορείς να περιορίσεις κατά κάποιο τρόπο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν παίρνεις πείρα απλά μια βιβλιογραφική αναφορά και τη βάζεις μέσα σε ένα ατόφιο, ένα κομμάτι μέσα σε μια εργασία. Πρέπει να βάλεις τη δική σου κριτική σκέψη. Αυτός είναι και στόχος. Να μην απενεργοποιηθεί το μυαλό, η σκέψη των ανθρώπων, των φοιτητών.
0: Και η γραφή που την έχουμε ξεχάσει.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλμπάνη. Σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις που δόθηκαν. Έτσι, να είστε καλά και σε εσάς. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Είσαστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9, όπου να παραμείνετε, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου, και θέλω χειροκρότημα για το Διονύση μου σήμερα, γιατί ταλαιπωρήθηκε με τις διακοπές του ηλεκτρικού. Να έχετε, κυρίες και κύριοι, μια υπόλοιπη όμορφη μέρα. Να μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εν ενεργεία βουλευτές είναι τα 4 από τα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ η τέταρτη για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ωστόσο, για 7 ακόμα γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν προέκυψαν ενδείξεις και ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο. Όπως έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για αφαιρόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς λόγω του πλημελιματικού χαρακτήρα των πράξεων, ο χρόνος παραγραφής ολοκληρώνεται ως τις αρχές του φθινοπόρου. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά 95% έγινε για να ευνοηθεί η Κρήτη, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράογλου. Αναφερόμενος στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, που κατηγορήθηκε για ανάμειξη στην υπόθεση, υπογράμμισε ότι αδικήθηκε. Είμαι βέβαιος ότι θα βρει την άκρη και θα δικαιωθεί, γιατί είναι έντιμος άνθρωπος, δεν υπήρξε χειρισμός και θα μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει αποζημίωση που τραβάει τόσο μεγάλο διάστημα η ταλαιπωρία του, τόνισε. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής πριν από λίγο και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικομουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κόμματος. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από υποψήφια. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του σε νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία τους. Τη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετερώσαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους κενό φορτίο δεξαμενόπλου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αρκετά ντρόνους καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνται ανεργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Λύση στο ζήτημα απομάκρυνση των μπαζών τη πολυκατοικία που

0: Υπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικού Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Λύση στο ζήτημα απομάκρυνσης των μπαζών της πολυκατοικίας που κατέληξε όπου και μεταφέρθηκε η 7χρονη η κόρη τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος δεν τραυματίστηκε και αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην εισαγγελία πρωτοδικών πολυγύρου. 7 άτομα συνελήφθησαν από την πυροσβεστική υπηρεσία για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Κυκλωματικό τοκογλυφίας και εκβιασμών που δρούσε στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους, εκβιάζοντας οφειλέτες όταν εκείνοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Συνελήφθησαν 4 φερόμενα ως μέλη, ανάμεσά τους και ένας 34χρονος που θεωρείται ως ηγετικός στέλεχος. Ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία του δεύτερου επικεφαλής, 31 ετών, ο οποίος και αναζητείται. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Σε άλλα διεθνή, 11 νεκροί και 19 τραυματίες ο έως τώρα απολογισμός από πυρκαγιά, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσαν οι Αλγερινές αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν την ηλικία των θυμάτων. Να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει ως 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας. Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Απόρρητη γραμμή. Και αυτά

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Μας ακούτε. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να μας ακούτε, φίλες και φίλοι. Και αυτό όχι με δική μας ευθύνη. Αν δεν μας ακούσετε κάποια στιγμή στη συνέχεια, θα σας τα εξηγήσουμε για να καταλάβετε. Εδώ είμαστε όμως και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ σήμερα που είναι 5η, 16 Ιουλίου Σωτηρίου έτους 2026, ξεκινάμε με την απόρριτη γραμμή, με τον Διονύση Στεφανόπουλο να είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος, όπως ξέρετε, κάθε μέρα από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Μπήκαμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι, και είχαμε απέναντί μας τον Διονύση και τον Διονύση τον Στεφανόπουλο, και τι είδαμε, λέτε. Σαν, προσέξτε, παρομοίωσε, σαν να καθόταν πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Τι έγινε, Διονύση? Και ο Διονύσης, φίλες και φίλοι, μας ξεφούρνησε. Είδατε, είπαμε αναμένα κάρβουνα, ξεφούρνισμα, καταλαβαίνετε, όλα αυτά συγγενεύουν. Μας ξεφούρνησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ήδη από το πρωί έχει υποστεί κάποιες ζημιές ο ηλεκτρονικός και τεχνολογικός εξοπλισμός και τα λοιπά, φίλες και φίλοι. Γιατί λέτε? Διότι έχουμε πρόβλημα εδώ στην ευρύτερη περιοχή, στην Παπαφλέσσα, στην Αβαρίνου, γίνονταν εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών και τα λοιπά, και τραυματίστηκε ένας εργάτης, τον χτύπησε το ρεύμα. Είχαμε διακοπές ρεύματος, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και άλλες διακοπές από εδώ και πέρα, διότι έχει προκληθεί αναστάτωση μεγάλη, φίλες και φίλοι, εξαιτίας αυτού του πολύ σοβαρού περιστατικού. Όταν περιστατικά σχετίζονται με τις ανθρώπινες ζωές, όταν μπαίνουν σε ρίσκο οι ζωές, φίλες και φίλοι, και δύο εργαζομένων, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα περιστατικά δεν είναι αμελητία και δεν είναι να τα περνάμε απαρατήρητα. Τα επισημαίνουμε, δεν ξέρουμε, και γι' αυτό και δεν μπορούμε και να επιρρύψουμε ευθύνες. Δεν ξέρουμε τι δεν πήγε καλά. Ασφαλώς και υπάρχουν ευθύνες οι οποίες φαντάζομαι ότι θα αναζητηθούν, αλλά μέχρι τώρα είναι νοπό το γεγονός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν τι μέχρι τώρα έχει πάει στραβά. Όπως και να έχει το πράγμα, φίλες και φίλοι, η ουσία είναι ότι τα εργατικά ατυχήματα δυστυχώς βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, και αυτό διότι κακά τα ψέματα σε όλες τις περιπτώσεις δεν λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα έπρεπε να λαμβάνονται, ξέρετε τώρα, είτε είναι ιδιωτική, αλλά ακόμα αν είναι και δημόσια, μια επιχείρηση η οποία μπορεί να κάνει έργα τα οποία έχουν συνάφεια με το ρεύμα και με την ασφάλεια γενικότερα, φίλες και φίλοι, παίρνουν τα λιγότερα μέτρα για να είναι και μικρότερο το κόστος της λήψης αυτών των μέτρων. Τα καταλαβαίνετε τώρα, σε αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μας έχει ενοχλήσει λίγο το γεγονός τώρα ότι εξαρτώμεθα, φίλες και φίλοι, από την ΔΕΗ, τον ΔΕΔΙΕ, το ρεύμα, και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να χαθεί η φωνή μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να μην παρατηρηθεί άλλη ανομαλία, διότι αρκετές είναι αυτές οι οποίες έχουν παρατηρηθεί από το πρωί εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε Παπαφλέσσα, Ναβαρίνου, Σκαγιοπούλιο, προσφυγικά και όλες οι άλλες οι περιοχές, συνοικίες γύρω-γύρω. Λοιπόν, ο ΠΚΠ δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, φίλες και φίλοι, με τον ΠΚΠ. Δεύτερο θέμα που σχολιάζουμε σήμερα, δεν τελειώνει, διότι έχουμε άσκηση διώξεων πλέον και για ενενεργεία βουλευτές, για 4 ενενεργεία βουλευτές, φίλες και φίλοι, της Νέας Δημοκρατίας έχουμε άσκηση από διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι άλλοι 7 δεν έχουν εμπλοκή. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή τους, και καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ότι
Φίρδι Μίγδιν. Έχει τσουβαλιάσει δηλαδή τους βουλευτές και τους στέλνει στον κατή. Όχι. Εκείνος ο οποίος είναι ύποπτος θα έχει σε βάρος του κατηγορητήριο. Οι άλλοι από την έρευνα που έγινε, την εισαγγελική έρευνα, αποδείχθηκε ότι δεν έχουν εμπλοκή και γι' αυτό και αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή τους. Να μην σπεκουλάρουν λοιπόν ή να μην λένε οι βουλευτές και τα κόμματα και ιδίως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι διώκεται, ότι βάλεται, ότι είναι επιλείψιμο, πάει στον κατή. Ότι δεν αποδεικνύεται, δεν υπάρχει αποχρώσα ένδειξη, δεν υπάρχει στοιχείο επιβαρυντικό, πάει στο αρχείο. Καθαρές κουβέντες, ξεκάθαρα πράγματα. Μάλλον κοντού, θα δούμε, φίλες και φίλοι, κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με την σπουδαία αυτή ηθοποιό, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή στα 92 ή 94 της χρόνια. Θα το εξηγήσουμε αυτό λίγο αργότερα, φίλες και φίλοι. Την είδες, Διονύσα, την περίπτωση αυτού του υφυπουργού με τα δύο ρολόγια? Όχι, ο Διονύσης όχι, δεν την είδες. Χθες ήταν απορροφημένος από το Αργεντινή Αγγλία, οπότε πέρασε απαρατήρητος ο υφυπουργός. Ο υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, Διονύση. Αυτός ο κύριος, ο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός, φοράει δύο ρολόγια. Τότε ρωτήθηκε γιατί φοράει δύο ρολόγια. Είπα ότι το ένα είναι ηλεκτρονικό και με ειδοποιεί για τις τηλεφωνικές κλήσεις που έχω. Έτσι είπε, και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν με παίρνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός, δεν μπορώ να μην απαντήσω, ακόμα και αν δεν μπορώ εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και το έχω εκείνο το ρολόι. Όταν με ειδοποιεί και βλέπω πρωθυπουργός, υπουργός, σηκώνω το τηλέφωνο. Δηλαδή είναι αιχμάλωτος ο τύπος, φίλες και φίλοι. Αυτός ο τύπος είναι αιχμάλωτος. Όταν λέει ότι έχει ένα ηλεκτρονικό ρολόι, ένα δεύτερο ρολόι στο χέρι του και ανά πάσα στιγμή, ξέρω εγώ, που το φοράει το κοιτάει, μήπως τον ειδοποιήσει ότι από το κόκκινο τηλέφωνο του τηλεφωνεί ο πρωθυπουργός ή ο προϊστάμενος υπουργός του. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος που θέλει συνέχεια να είναι απίκο, ότι είναι εχμάλωτος. Αυτός είναι υπουργός. Διονύση, αυτός είναι υπουργός. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον υπουργό αυτών των, της ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον Στέφανο Γκίκα, ο οποίος φοράει δύο ρολόγια, φίλες και φίλοι. Ένα είναι κανονικό ρολόι και το άλλο είναι ηλεκτρονικό. Όχι ότι το ηλεκτρονικό δεν είναι κανονικό, κανονικό είναι και αυτό, αλλά λέμε κανονικό και ηλεκτρονικό για να το διαχωρίσουμε. Και λέει ότι το έχει το ηλεκτρονικό, διότι θέλει να το να είναι σίγουρος ότι κάθε φορά που θα χτυπήσει το τηλέφωνό του, όταν δεν μπορεί να το απαντήσει, να βλέπει τουλάχιστον ποιος του τηλεφωνεί, αν είναι έστω και εκτάκτως να διακόψει, εφόσον βέβαια αυτός ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός, το προϊστάμενος Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά καθόμαστε και σκεφτόμαστε και λέμε, ένα ηλεκτρονικό ρολόι δεν είναι και ρολόι ταυτόχρονα? Γιατί δηλαδή πρέπει να φοράει δύο ρολόγια, ένα που δεν έχει ηλεκτρονική διάσταση και ένα που είναι ηλεκτρονικό, που και την ώρα δείχνει και μπορεί να τον ειδοποιεί αν τον παίρνει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός του? Γιατί πρέπει να φοράει δύο ρολόγια? Είναι υπουργός λοιπόν αυτός ο κύριος, φίλες και φίλοι, όπως είναι βουλευτής και υπόπη Τσαπανίδου. Εξακολουθεί να είναι βουλευτής, ανεξαρτοποιήθηκε μεν υπόπη Τσαπανίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παρετείται, μένει και αυτή, φίλες και φίλοι, ως ανεξάρτητη βουλευτής στο κοινοβούλιο. Και αυτό βέβαια διότι αν παρετείτο θα μπαίνω κασελάκι στη Βουλή και άντε μετά να γλίτωνε μέσα στη Βουλή ο Τσίπρας, που δεν θα ήταν παρόν κιόλας στη Βουλή ο Τσίπρας από τον Κασελάκη, που τον έχει άχτη ο Κασελάκης τον Τσίπρα, και θα βρεις και βήμα μέσα από τη Βουλή για να ταχώνεις τον Τσίπρα. Γι' αυτό λοιπόν και η Πόπη παρετήθηκε μεν από βουλευτής, αλλά ανεξαρτοποιήθηκε, δεν άφησε την έδρα για τον Κασελάκη. Είναι και ιδεολογικό τώρα το θέμα, έτσι το καταλαβαίνεις Διονύση, έτσι, και μέσα στο ιδεολόγημα είναι και εκείνος ο μισθός, μη χαθεί και ο μισθός, ε? Μάλιστα, η ώρα είναι 11:28 πρώτα λεπτά. Υπάρχουν νεότερα φυσικά, φίλες και φίλοι, σε σχέση με την άσκηση δίωξης σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για πλημελήματα είναι η άσκηση δίωξης και αφορά τους βουλευτές.

0: Διότι έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη, όπως είπαμε νωρίτερα, και της Κατερίνας Παπακώστα, για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αυτά, η ώρα είναι 11:30, εμείς θα πάμε στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα ανάλυση της δημοσκόπησης της Data για την εφημερίδα Πελοπόννησος αναδεικνύει τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις της ψήφου στην Αχαΐα. Ηλικία, ιδεολογική τοποθέτηση και γεωγραφική κατανομή διαμορφώνουν διαφορετικά πολιτικά προφίλ, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει ισχυρότερη επιρροή στις μεγαλύτερες ηλικίες, την Ελλάδα στις ηλικίες 36 έως 47 ετών, ενώ το πολιτικό κέντρο αναδεικνύεται στο βασικό πεδίο του μελλοντικού πολιτικού ανταγωνισμού. Η λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων φτάνει το 22,3% με μεγαλύτερη παρουσία στις γυναίκες και στους πολίτες χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Προσωρινή δικαίωση για τους κατοίκους της Άνω Ζήριας, καθώς ανεστάλλει άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτρια στη θέση μονοχεριά μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες στην περιβαλλοντολογική και πολυοδομική αδειοδότηση. Μετά από 9 χρόνια αναμονής, ξεκίνησε η κατεδάφιση του επικίνδυνου υπόστεγου σε ιστορικό Στρούμπιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα καταστήσουν το σχολικό συγκρότημα ασφαλές πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Σημαντικό έργο πυροπροστασίας σχεδιάζει ο Δήμος Πατρέων για το δασίλειο με πρόταση σχεδόν 500.000 ευρώ για εγκατάσταση έξυπνου συστήματος πυρανύχνευσης, αισθητήρων τεχνητής νοημοσύνης, θερμικών καμερών και ψηφιακής παρακολούθησης της βιοπικιλότητας. Με πολιτικό τόνο πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συγκέντρωση του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος έκανε απολογισμό της 12ετούς θητείας της Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιήθηκαν και έθεσε ως προτεραιότητες στο παραλιακό μέτωπο, τη Μαρίνα, το Σιδηρόδρομο και τη συνέχιση της διεκδίκησης του Παλαιού Βορείου Λιμένα. Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι για την ηχορύπανση στην Αχαΐα. Από την αρχή της σειρινής περίοδου έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες έλεγχοι και συνολικά 18 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για υπέρβαση των επιτρεπόμενων όριων θορύβου. Στην Κάτω Αχαΐα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την εικόνα της παραλίας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη επισκεπτιμότητα και βελτιωμένες υποδομές, αποδίδοντας την αρνητική κριτική σε προσπάθεια δυσφήμισης. Την άμεση εξεύρεση λύσης για φοιτήτρια που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ζητούν έξι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Από την πλευρά της, η αντιπρίτανης Λένα Αλμπάνη δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει προτείνει εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή εξέταση που ζητάει η φοιτήτρια. Στα αθλητικά, αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία της νέας εταιρείας Southwest Football ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση και την εμπορική ανάπτυξη της Παναχαϊκής. Το 70% των μετόχων ανήκει στον team manager Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 286.000 ευρώ. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. πρώτο.

0: Γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε μία ακόμα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, τον οποίο έδωσε τα κλειδιά, όπως είπε χθες, την απολογία του. Εν ενεργεία, βουλευτές είναι τα 4 από τα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των πράξεων, ο χρόνος παραγραφής ολοκληρώνεται αρχές φθινοπόρου. Για τους 4 βουλευτές ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά στην αρχαιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν σε 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει ότι έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχαιοθέτησης των υποθέσεων του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου και υποστηρίζει ότι σε πολιτικό επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων οφείλουν σήμερα να ζητήσουν. Συγγνώμη. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται και πως ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά 95% έγινε για να ευνοηθεί η Κρήτη, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράογλου. Αναφερόμενος στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Νεστίδη, που κατηγορήθηκε για ανάμειξη στην υπόθεση, υπογράμμισε ότι αδικήθηκε και πως θα μπορούσε να προσφύγει και να ζητήσει αποζημίωση που τραβάει τόσο μεγάλο διάστημα η ταλαιπωρία του. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποίησεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας, τον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του σε νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία του. Στην ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ήταν θετικές και ότι η διαδικασία για τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, από όπου θα πρέπει να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να αρχίσει εντός των προσεχών ημερών. Σε λίγη ώρα, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλη, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διάταξη εισαγγελία πρωτοδικών Αστυνομικών Αθηνών για να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Την διαβεβαίωση ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου και αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών πολυγύρου. Τα θύματα ήταν τουρίστες από τη Μολδαβία. 7 άτομα συνελήφθησαν από την πυροσβεστική για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωτία, Αχαία και Ροδόπη. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Στην αθλητική ενημέρωση, στους αγωνιστικούς ρυθμούς συνεχίζει και κινείται η Super League. Στις 9 το βράδυ η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου και να πάμε στον καιρό που είναι έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ εν μέσω βλαβών. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, γιατί εγώ μένοντας στην Αγία Σοφία και κάνοντας κάποιες δουλειές προς την άλλη πλευρά της Πάτρας, δεν πήρα χαμπάρι. Δεν είχα μπει στο πόρταλ, δεν είχα μιλήσει με κάποιον. Βέβαια, ερχόμενος στο αυτοκίνητο γύρω στις, ήταν και 45 νομίζω, και βάζω μπαίνοντας στο αυτοκίνητο Πελοπόννησος FM και ακούω, έχω μια, αυτό πώς το λέει, έχω μια κούνια στο φεγγάρι. Ναι, λέω, μπα, ο Γιώργος παίζει, έχω μια κούνια στο φεγγάρι. Μπορεί όμως, λέω, να του βάλω, Διονύσης, έχω μια κούνια στο φεγγάρι. Περίμενα, τίποτα, πουθενά ο Γιώργος. Και έτσι πονηρεύτηκα λίγο και ερχόμενος εδώ μου είπαν ότι είχαμε βλάβες. Εδώ έγινε στο Ναβαρίνου και εκεί μπροστά στο Βασιλόπουλο προφανώς. Ναβαρίνου και Παπαφλέσσα, εκεί είναι, ναι, ναι. Όχι, λίγο πιο πάνω είναι ο Βασιλόπουλος, ναι. Μία βλάβη με ένα χειριστή μηχανή. Μετά, σπαθώς, μην λέμε τώρα. Πολλοί γιου φαντάζομαι ότι δεχόμαστε να έχει διαβάσει. Έγινε βραχυκύκλωμα που επηρέασε μεγάλο μέρος της πόλεως. Γι' αυτό πέσαμε κι εμείς για ένα διάστημα. Ξανασηκωθήκαμε τώρα και ελπίζουμε μέχρι τη μία που τελειώνει η εκπομπή μας να μην ξαναπέσουμε. Περιμένω και τον Νάτος. Έσκασε μύτη. Έλα, Σωτήρη, στο τσακ βγήκαμε. Καλώς τον. Μετά από καιρό σε υποδεχόμαστε. Για κοίτα τα μικρόφωνά σου. Καλώς τον. Γεια σου, Σωτήρη μου, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Εδώ είχαμε μια βλαβούλα πριν. Είναι ακόμα, είμαστε λίγο στο, έτσι, σε επιφυλακή, αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι τη μία που θα τελειώσει η εκπομπή μας δεν θα έχουμε άλλο απρόκτο. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, Χρήστος Βαριανλάκης, τα ντεξ Διονύση Στεφανόπουλος. Όσο κρατήσουν τα ντεξ, ελπίζουμε να ντεξουν τα ντεξ και ο Διονύσης μέχρι τη μία περίπου. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Μια μέρα να γυρίσεις, θα περιμένω.
1: Εντάξει, βλέπω λίγο.
0: Α, βλέπεις λίγο.
1: Λίγο, ναι.
0: Ναι. Να σου πω, Σωτήρη, έχεις, ρε παιδί μου, είσαι από αυτούς που είναι αυτό που λέμε φυσιογνωμιστές ή όχι, δεν δίνεις καμία σημασία στη φάτσα?
1: Ναι, δίνω.
0: Δίνεις. Σου φαίνεται λοιπόν, βλέποντας αυτή τη φάτσα του Ντούχελ, σου φαίνεται ότι αυτός μπορεί να είναι σοβαρός προπονητής με αυτή τη φάτσα που έχει? Εγώ τώρα είμαι κακός λίγο, πάω στο άλλο άκρο.
1: Είσαι ρατσιστικό, ναι. Σχολιάς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι ακριβώς ρατσιστικό, αλλά εντάξει, το παραδέχομαι, έτσι. Το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο τραβημένο. Παίζουμε εσύ που είσαι μεν φυσιογνωμιστής, αλλά που είσαι πιο προσεκτικός. Σου φαίνεται με αυτή τη φάτσα που είναι σαν πουλί, σαν πουλί, πετούμενο πουλί, αλλά άγριο και κακάσχημο πουλί, σου φαίνεται ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, να...
1: Εντάξει,
0: ναι, δεν το λέμε του αποτελέσματος ίσως, γιατί με αυτά που είδαμε χθες, και προσέξτε, δεν κάνουμε όλοι τους προπονητές, γιατί βγήκαν και...
1: Πάντως πρώτη φορά παίζουν Ισπανία, Αργεντινή, έτσι.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που είναι
1: αυτό. Ωραία, αυτές,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Όπως θα ήταν και πρώτη φορά, πρώτη φορά θα ήταν αν είχαμε Ισπανία-Αγγλία και ήταν το ζευγάρι του προηγούμενου Euro, θα ήταν η πρώτη φορά που θα είχαμε τη μία χρονιά Euro και μετά από δύο χρόνια, ναι, ίδιο ζευγάρι σε Μουντιάλ.
1: Στην ουσία πάντως η Αργεντινή, η Αργεντινή δείχνει ότι παραμένει φανέλα. Είδες πώς έκανε και το με την Αίγυπτο και τα λοιπά.
0: Φανέλα και ο Μέση κυρίως.
1: Και ο Μέση κυρίως, πόσα, 39, πόσο είναι.
0: Αλλά και η φανέλα, όχι μόνο
1: ο
0: Μέση.
1: Και η φανέλα. Η Ισπανία σου ήταν λίγο έκπληξη ότι έφτασε τόσο ψηλά. Και η Γαλλία ήταν λίγο έκπληξη ότι δεν περίμενα πλέον φαβορί.
0: Θα τα πούμε, τι νόημα κάνει, έχουμε τη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. Θα το δοκιμάσουμε γιατί έχουμε τις διακοπές σήμερα.
2: Μπορείς να φύγεις.

0: σβήνει τα δάκρυα.
1: Λοιπόν, λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Οπότε κάνε πάμε τα... να μιλήσουμε με τον Χρήστο Μαυραγάνη, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Αστυνομικών. Κύριε Μαυραγάνη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Τι κάνετε, πώς είστε,
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
2: Σας είχαμε σαν Γενικό Γραμματέα, τώρα είσαστε πρόεδρος εδώ και λίγους μήνες. Συγχαρητήρια.
3: Δύο μήνες.
2: Δύο μήνες είναι?
3: Δύο μήνες.
2: Λοιπόν, είστε νέος πρόεδρος και κατευθείαν πάλι πέσατε στα βαθιά που λέμε, γιατί πάλι βγήκανε προβλήματα με το θέμα αυτό που είχαμε και στο Άργος και βγήκε στην επικαιρότητα, και αυτό θέλαμε να ξεκινήσουμε πριν πάμε και στα γενικότερα θέματα του κλάδου, το πρόβλημα το οποίο έχει υπάρξει με το γεγονός γιατί δεν έχουν μπει αυτές οι περιβόητες κάμερες που θα λύνανε, νομίζω, μεγάλο μέρος του προβλήματος.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ.
2: Ναι, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ποια είναι καταρχήν η δικιά σας η θέση, για να ξέρει και ο κόσμος ότι οι Έλληνες, οι αστυνομικοί θέλουν κάμερες?
3: Πολύ σωστά, κύριε Γεωργίου, πολύ σωστά. Όντως, η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, η γενικότερα σύσσωμης της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν στις στολές των αστυνομικών οι body cam και στα περιπολικά. Για ποιο λόγο όμως ακόμη και σήμερα ένας νόμος που έχει ψηφιστεί το 2010, έχει βγει ένα προεδρικό διάταγμα το 2020, και το 2026 δεν φέρνουν στις στολές οι αστυνομικοί κάμερες, δεν υπάρχουν κάμερες στα περιβολικά? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, να ξέρετε, θα πρέπει να απαντηθεί, ή τουλάχιστον να ξέρει ο κόσμος, να ξέρετε κι εσείς, να ξέρει ο ελληνικός λαός, να ξέρουν οι αστυνομικοί ποιο είναι το εμπόδιο και δεν θέλουν ή δεν γίνεται να φέρουν οι αστυνομικοί κάμερες. Αυτό, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο το θέλουν και οι πολίτες. Γιατί? Διότι όταν υπάρχει η κάμερα, δεν θα υπάρχουν λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Δεν θα υπάρχουν τηλεδίκες, δεν θα υπάρχουν τηλεπαράθυρα. Όταν αποτυπώνεται τα πραγματικά γεγονότα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε όλοι θα μπορούν να γνωρίζουν αν έχει κάνει λάθος ή αν έχει κάνει υπέρβαση ο αστυνομικός, ή αν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια... Για πρώτη φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία ζήτησε με αίτημά της προς τον Υπουργό και ο Αρχηγό να συσταθεί επιτροπή στο Αρχηγείο που να συζητήσει και να προτείνει αναμόρφωση, βελτίωση όλων των μέσων σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Πού
3: είναι,
2: έχει
3: πάρα πολύ σημαντικό
2: είναι,
3: τώρα το θέμα.
2: Γιατί μιλάμε τώρα για ένα θέμα το οποίο μας λέτε ότι είναι από το 2020 ψηφισμένο, έχουν περάσει 6 χρόνια. Ναι. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Θυμάμαι, Σωτήρη, είχα διαβάσει.
2: Και να σου πω και κάτι, Χρήστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο Χρήστο το Μαυραγάνη. Ότι όταν θα υπάρχουν οι κάμερες, θα είναι και πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες.
1: Ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Όταν έχουν οι κάμερες, δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα.
2: Μπράβο. Και ειδικά στις...
1: αυτό που προέκυψε.
2: Και οι κάμερες προφανώς θα είναι. Και προφανώς, κύριε Μαυραγάνη, θα είναι όλες οι κάμερες θα είναι σε αστυνομικούς που είναι στο πεδίο, έτσι που λέμε βασικά, έτσι σε πρώτη φάση. Και αυτό είναι το σωστό. Τι γίνεται όμως?
3: Γι' αυτό ζητήσαμε να γίνει, να συσταθεί αυτή η επιτροπή, άμεσα να βγάλει τα συμπεράσματα. Και σας είπα στην αρχή, να δούμε πραγματικά, γιατί ακούω, δεν ξέρω, ότι έχει κολλήσει στο συνήγορο του πολίτη, έχει κολλήσει στο
1: ΣΤΕ. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω.
3: Να δούμε που έχει κολλήσει. Για να ξέρει και ο ελληνικός λαός, για να γνωρίζουμε και εμείς ότι κάμερες δεν επιτρέπονται ή δεν θα φέρει ο αστυνομικός, όχι γιατί δεν θέλει ο αστυνομικός, γιατί, για αυτό το λόγο. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ξεκάθαρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία λέει κάμερες, θέλουμε κάμερες για να είναι
3: για
2: όλα
3: για την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των αστυνομικών.
2: Ακριβώς. Κολλάει το θέμα από το 2020 που έχει ψηφιστεί. Ψάχνετε κι εσείς τώρα τι έχει γίνει.
1: Η τελευταία πληροφόρηση που είχα διαβάσει σε κάποιο μέσο, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, το λέω και σε ένα Σωτήρη και στον κύριο Μαυραγάνη, είναι ότι ενώ είχε περάσει από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, είχε δώσει το πράσινο φως, έχει κολλήσει τώρα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αλλά είναι ένα θέμα που το συζητάμε εδώ και 10-15 χρόνια. Και είναι θέμα που θα προστατεύσει και τους πολίτες και τους αστυνομικούς.
2: Και
1: ποιο αόρατο χέρι μπαίνει και καθυστερεί την όλη υπόθεση?
2: Αυτό πρέπει να το μάθουμε.
1: Αυτό... Είναι γραφειοκρατία, είναι κάποιο αόρατο χέρι.
3: Δεν αυτό θέλουμε κι εμείς. Γι' αυτό ναι. Για πρώτη φορά.
1: Εσείς, ζητήθηκε... ένα λεπτό, κύριε Μαυραγκάνη, ένα λεπτό. Εσείς, όταν το ζητάτε, τι απάντηση παίρνετε?
3: Πρώτη φορά σας λέω, ζητήσαμε ναι. τη σύσταση επιτροπής.
1: Ναι.
3: Από τον αρχηγό να συμμετέχουν και από τον υπουργό μας. Να συμμετέχει και το συνδικαλιστικό μας όργανο για να γίνει μια αναμόρφωση όλου του πλαισίου που αφορά τέτοια περιστατικά.
1: Σωστά.
3: Επίσης, ετοίμαστε τη χρήση body cam και κάμερες στα περιπολικά. Γιατί όμως? Για να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα αστυνομικό και να προστατεύσουμε και τους πολίτες. Να μην υπάρχει στο δημόσιο διάλογο τι έγινε, πώς έγινε, έριξε πέντε σφαίρες στο κεφάλι που ακούγαμε, που δεν ευσταθούν αυτά. Αυτές οι λεγόμενες τηλεδίκες που ορισμένοι, γιατί μπορεί να θέλαν να γίνουν δικαστές, δεν καταφέρανε, θέλουν μέσα σε ένα, δύο, τρία, πέντε λεπτά που τους δίνει τη δημοσιότητα να μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει όλος ο κόσμος. Και ο δημοσιογραφικός κόσμος και όλη η κοινωνία ευρύτερα. Διότι όταν μεταφέρεις κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα πρέπει μετά το ίδιο συντεταγμένο κράτος να σε καλεί και να σου λέει: Ελλάδο κύριε, εσύ που είπες ότι πέντε σφαίρες είναι το κρανίο, πού βρήκες πληροφορίες, γιατί δεν ευσταθούν?
1: Σωστό. Ναι.
3: Είναι κάτι το οποίο επιτέλους θα πρέπει η πολιτεία να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ δεν το λέω μόνο εκπροσωπώ τους αστυνομικούς, αλλά όλοι οι αστυνομικοί είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών. Ο αστυνομικός θέλει και έχει στόχο να προστατεύει τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Αυτός είναι ο στόχος του.
1: Λοιπόν, όπως διαβάζω, κύριε Μαυραγκάνη, σε ρεπορτάζ, δεν ξέρω, το γνωρίζετε, στην εφημερίδα Τα Νέα, που το αναδημοσιεύει και το πόρταλ τανέα.gr, διαβάζω, με αφορμή το σοβαρό τραυματισμό του 24χρονου, εντάξει, ήταν νολικά νωρίτερα, το σοβαρό τραυματισμό που απέβη μοιραίος για τον 20χρονο, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
3: Εκπρόσωπε στην οικογένειά του.
1: Ναι, ναι. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την τοποθέτηση των καμερών. Το σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος όμως έχει κολλήσει από τον περασμένο Φεβρουάριο στο Συμβούλιο Επικρατείας.
2: Μετά από πέντε χρόνια όμως από το 20 Συμβούλιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ξεκόλλησε κάπου και πήγε.
2: Θα τα μάθουμε τώρα.
1: Τώρα έχει κολλήσει στο Συμβούλιο.
2: Θα τα μάθετε, κύριε Μαυραγκάνη. Τώρα, εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, κύριε Μαυραγκάνη. Τώρα, υπάρχει μία συνεχή συζήτηση στα πηγαδάκια, στα καφενεία που λέμε, στο διαδίκτυο παντού. Τι αστυνομία τελικά θέλουμε? Διότι έχει δημιουργηθεί, δεν αναφέρομαι στο σημάδι το συγκεκριμένο, αναφέρομαι σε διάφορα συμβάντα τα οποία συμβαίνουν, και από τη μία υπάρχει το ένα ότι η αστυνομία δεν την αφήνουν να κάνει σωστά τη δουλειά της, όταν κάνει σωστά τη δουλειά της ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια άλλη άποψη, ότι ο αστυνομικός, εάν κάνει τη δουλειά του σωστά, πολλές φορές θα βρεθεί κατηγορούμενος ή θα πάει και στη φυλακή ή θα τρέχει δε αυτάνει ή θα χάσει και το μισθό του μέχρι να δει θα γίνει, και αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και φοβούμενος όλα αυτά, πάλι θα κινδυνεύει να έχει πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις. Τελικά τι ακριβώς γίνεται?
3: Καταρχήν, η άποψή μου για το συγκεκριμένο περιστατικό,
2: πάμε και στο
3: και για την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών, η άποψή μου και η κρίση μου, να το πω έτσι, θεωρώ ότι ήταν ατυχής η προφυλάκηση. Αυτό θεωρώ, είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι κάθε ένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες οι οποίες του αναλογούν σε κάθε περιστατικό το οποίο συμβαίνει, να έχει μια δίκη με στοιχεία και όχι με εικασίες και όχι με τηλεπαράθυρα και τηλεδίκες για προσπάθεια, να σας το πω κατανοητά, εντυπώσουν και αλλαγή τη κοινή γνώμη. Όταν λες ότι ένας νεαρός έχει φάει πέντε σφαίρες στο κεφάλι, σου λέει άλλος, ρε φίλε, πέντε σφαίρες. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Και σύμφωνα με κάποιες τελευταίες πληροφορίες, μπορεί να είναι θράψιμα, να μην είναι καν σφαίρα.
1: Ακόμα και δύο να έφαγε.
3: Όχι, δεν έχει αν έφαγε μία, δύο, τρεις, πέντε. Το θέμα είναι αν είναι αληθές αυτό το οποίο λέμε. Προσέξτε. Καμία δεν πρέπει να φάει.
1: Σωστά, συμφωνούμε.
3: Καμία. Δεν είναι θέμα αν έφαγε μία, δύο, τρεις. Το θέμα είναι άλλο. Αυτό που σας είπα εξ αρχής. Κάποιος ή κάποιοι δημοσιογράφοι ή όχι, βγαίνουν και δηλώνουν κάποια πράγματα. Όταν αυτά τα πράγματα όμως δεν ευσταθούν με την πραγματικότητα, είναι ανακρίβειες. Αυτοί λοιπόν με αυτά τα οποία λένε και δικάζουν θα έχουν κάποια στιγμή ευθύνες.
2: Άρα σαν Προεδρείο λέτε ότι υπάρχει πιθανότητα, παίζει ρόλο η κοινή γνώμη όπως διαμορφώνεται και από τα μέσα και από πολιτικούς φορείς.
3: Σε όλα τα θέματα παίζει ρόλο η κοινή γνώμη, όχι μόνο σε αυτό, σε όλα τα ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο και εσείς το αποδέχεστε και όλοι το αποδεχόμαστε.
2: Η κοινή
3: γνώμη είναι η κοινή γνώμη.
2: Κύριε Μαυραγάλη, οι κανόνες εμπλοκής, τι λένε εν ολίγης και πολλής, γιατί επίσης και αυτό είναι ένα θολό, μια γκρίζα ζώνη για τον πολύ τον κόσμο, έτσι, προφανώς για εσάς. Τι λένε οι κανόνες εμπλοκής και πρέπει να αλλάξουν αυτοί γενικά, γιατί πολλοί κόσμος λέει θέλουμε μια αστυνομία όπως στην Αμερική. Πολλοί κόσμος λέει όχι, η αστυνομία δεν πρέπει να πιάνει το όπλο ποτέ παρά μόνο αν την πυροβολήσεις π.χ. Τι γενικά μιλάω τώρα, έτσι δεν αναφέρομαι στο θέμα. Γιατί

0: πες. Σε πραγματικά περιστατικά, σε πραγματικά γεγονότα. Ναι, χρειάζεται αναμόρφωση, διότι το έγκλημα εξελίσσεται. Επίσης, θα πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο αστυνομικός, και αυτό πρέπει να ακουστεί παντού, ο αστυνομικός που βγαίνει έξω για να προστατέψει τον πολίτη, δεν έχει καμία πρόθεση. Δεν ξυπνά, δεν πηγαίνει στη δουλειά του με πρόθεση να αφαιρέσει ή να τραυματίσει κάποιον συμπολίτη μας. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό, αυτό το οποίο απαιτείται και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό είναι ότι κανείς πολίτης δεν πρέπει να νιώθει ανασφαλής από την αστυνομία. Κανείς. Πότε όμως και ποιος πρέπει να νιώθει ανασφαλής? Και αυτό ζητούν όλοι οι πολίτες και όλοι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαπράκτουν εγκλήματα, οι παραβατικοί. Αυτούς
1: ναι, γιατί
0: δεν θέλουμε.
1: Κύριε Μαυραγάνη, και από την άλλη πλευρά, για να είμαστε και σωστοί και δικοί, δεν μπορεί να πηγαίνει να λέμε και στην αστυνομία, πήγαινε πιάσε το βαρύ ποινικό που λέμε, και να πηγαίνεις και να έχουν τα καλά, γιατί έχουν σκοτωθεί τόσοι αστυνομικοί εν ώρα καθήκοντος, και να.
0: Πάρα πολύ, σωστά.
1: Και να περιμένει ο αστυνομικός, αν θα τον πυροβολήσει με το Καλάζνικοφ, για παράδειγμα, ο κακοποιός.
2: Όχι, ρωσοκυριακή, δεν είπαμε να περιμένει όταν άλλος έχει.
1: Μα όχι όμως, εκεί με τις εμπλοκές είναι αυτό. Είναι ένα θέμα μεγάλο κι αυτό.
2: Ναι, είναι.
0: Είναι.
2: Αλλά όλα εδώ έγινε εμπλοκή.
1: Δεν λέμε για το συμβάν, μιλάω γενικά εγώ.
0: Μισό λεπτό. Γι' αυτό σας λέω. Να συζητάμε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό και να λέμε ότι χωρίς να έχει όπλο. Εγώ λέω και συστήνω σε όλους να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τα πραγματικά στοιχεία.
1: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ πήγα, κύριε Μαυραγάνη, πήγα στο γενικό του θέματος.
0: Κανείς αστυνομικός, πιστέψτε με, δεν θέλει κάποιος συνάδελφός του να αφαιρέσει τη ζωή. Πόσο άλλο και οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν είχαν καμία πρόθεση.
1: Πρόεδρε, επίσης σας αρέσει ο αθλητισμός, το ξέρω. Να πάρουμε ένα time out για ένα δίλεπτο και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, σας ωραία. Περιμένω, ευχαριστώ.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα ανάλυση της δημοσκόπησης της Data για την εφημερίδα Πελοπόννησος αναδεικνύει τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις της ψήφου στην Αχαΐα. Ηλικία, ιδεολογική τοποθέτηση και γεωγραφική κατανομή διαμορφώνουν διαφορετικά πολιτικά προφίλ, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει ισχυρότερη επιρροή στις μεγαλύτερες ηλικίες, την Ελλάδα στις ηλικίες 36 έως 47 ετών, ενώ το πολιτικό κέντρο αναδεικνύεται στο βασικό πεδίο του μελλοντικού πολιτικού ανταγωνισμού. Η λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων φτάνει το 22,3% με μεγαλύτερη παρουσία στις γυναίκες και στους πολίτες χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Προσωρινή δικαίωση για τους κατοίκους της Άνω Ζήριας, καθώς ανεστάλλει άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτρια στη θέση μονοχεριά μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες στην περιβαλλοντολογική και πολυοδομική αδειοδότηση. Μετά από 9 χρόνια αναμονής, ξεκίνησε η κατεδάφιση του επικίνδυνου υπόστεγου στο ιστορικό Στρούμπιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα καταστήσουν το σχολικό συγκρότημα ασφαλές πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Σημαντικό έργο πυροπροστασίας σχεδιάζει ο Δήμος Πατρέων για το δασίλειο, με πρόταση σχεδόν 500.000 ευρώ για εγκατάσταση έξυπνου συστήματος πυρανύχνευσης, αισθητήρων τεχνητής νοημοσύνης, θερμικών καμερών και ψηφιακής παρακολούθησης της βιοπικιλότητας. Με πολιτικό τόνο πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συγκέντρωση του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος έκανε απολογισμό της 12ετούς θητείας της Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιήθηκαν και έθεσε ως προτεραιότητες στο παραλιακό μέτωπο, τη Μαρίνα, το Σιδηρόδρομο και τη συνέχιση της διεκδίκησης του Παλαιού Βορείου Λιμένα. Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι για την ηχορύπανση στην Αχαΐα. Από την αρχή της σειρινής περίοδου έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες έλεγχοι και συνολικά 18 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για υπέρβαση των επιτρεπόμενων όριων θορύβου. Στην Κάτω Αχαΐα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την εικόνα της παραλίας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη επισκεπτιμότητα και βελτιωμένες υποδομές, αποδίδοντας την αρνητική κριτική σε προσπάθεια της φήμησης. την άμεση εξέβρεση λύσης για φοιτήτρια που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ζητούν 6 φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών.

0: Από την πλευρά της, η αντιπρίτανης Λένα Αλμπάνη δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει προτείνει εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή εξέταση που ζητάει η φοιτήτρια. Στα αθλητικά, αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία της νέας εταιρείας Southwest Football ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση και την εμπορική ανάπτυξη της Παναχαϊκής. Το 70% των μετόχων ανήκει στον team manager Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 286.000 ευρώ. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, πάντα λοιπόν, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Ένωσης Αστυνομικών, Βαλήλων.
1: Τον κύριο Χρήστο Μαυραγάνη, συνεχίζουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε με αφορμή το περιστατικό.
0: Με αφορμή, μιλάμε γενικά άργος, για το τι αστυνομία θέλουμε. Είπαμε για τις κάμερες που είναι το σημαντικό θέμα και μετά πάμε γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει για όλα τα θέματα μιλάμε τώρα. Από τη μία λέει πολλοί κόσμος, μα γιατί η αστυνομία πάει και σε μια εμπλοκή θα πυροβολήσει κτλ. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε τόσα θύματα αστυνομικούς από κακοποιούς. Άρα λοιπόν είναι μια γκρίζα ζώνη επίσης που δεν έχει ξεκαθαρίσει ποτέ, γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Μαυραγάνη, το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου δεν ξέρει κανένας τελικά, ακόμα και ο ένας αστυνομικός, και εγώ μιλώντας με φίλους αστυνομικούς, φοβούνται να κάνουν πολλές φορές τη δουλειά τους. Ή φοβούνται. Φοβούνται.
1: Μήπως είναι και θέμα εκπαίδευσης, κύριε Μαυραγάνη.
0: Τι είναι τελικά, κύριε Μαυραγάνη, τι λέτε εσείς?
2: Καταρχήν, έκανε κάποιες διακοπές, κύριε Γεωργίου. Έκανε κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο και δεν κατάλαβα το ερώτημα στην αρχή σας.
0: Ναι, λέω, κύριε Μαυραγάνη.
2: Σας άκουγα μόνο στο τέλος. Τι έχετε να πείτε?
0: Λοιπόν, λέμε ότι πολλές φορές από τη μία υπάρχει με αφορμή, αφήνουμε το συμβάν το συγκεκριμένο που θα φανεί το τι έχει γίνει, μας είπατε και εσείς ότι πρέπει να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά εγώ με αφορμή το συμβάν αυτό.
2: Αυτό λέω.
0: Ακριβώς, με αφορμή το συμβάν αυτό όμως, επανερχόμαστε σε ένα κέριο ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό και το οποίο λέει τι αστυνομία θέλουμε, με την έννοια ότι από τη μία υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο Έλληνας αστυνομικός, η ελληνική αστυνομία δεν θα μπορεί να πηγαίνει και όταν υπάρχει εμπλοκή πρέπει να είναι να περιμένει την τελευταία στιγμή και αν και πώς θα εμπλακεί, και από την άλλη έχουμε τόσα θύματα αστυνομικούς από κακοποιά στοιχεία. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι αστυνομία θέλουμε? Αν ο Έλληνας αστυνομικός όταν πάει να κάνει τη δουλειά του σε σοβαρά ζητήματα, ειδικά σε επιχειρήσεις κτλ., ή όταν θα πέσει ένα μπλόκο και μπορεί να πέσει κακοποιούς που θα έχουν τα καλά στην κοφή, έχουν γίνει αυτά. Να θυμίσω του Ρέντι, να θυμίσω αυτά, έτσι. Λοιπόν, τι κάνει εκεί πέρα, αισθάνεται ότι είναι ασφαλής ή φοβάται εκεί να κάνει τη δουλειά του, ή αντίστοιχα σε μια πρεσβεία που θα φυλάξει μετά?
1: Νομίζω είναι ανάλογα με την περίσταση.
0: Αλλά πώς καθορίζεται?
1: Αν είσαι με κακοποιούς.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει όμως από πριν. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Μαυραγάνη, τι λέτε εσείς?
2: Ναι. Έχετε βάλει δύο ζητήματα. Καταρχήν, ο αστυνομικός δεν φοβάται. Είναι βασικό αυτό. Ο αστυνομικός, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς.
0: Να φοβάται, μην μπλέξει, εννοώ. Καταλάβατε ότι άμα κάνω τη δουλειά μου, δεν θα τρέχω σε ΕΔΕ, θα τρέχω αυτά. Όλα αυτά, με αυτή την έννοια.
2: Ναι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν φοβάται ο αστυνομικός. Κάνει τη δουλειά του. Αυτό το οποίο ζητάμε διαρκώς είναι να υπάρχει διαρκής εκπαίδευση. Αυτό για ποιο λόγο το λέμε? Και διαρκής εκπαίδευση και εξοπλισμός. Διότι, όπως πολύ καλά είπατε, το έγκλημα εξελίσσεται. Άλλες φορές παλιά ήταν με τα πιστόλια, τώρα είναι με τα Καλάσνικοφ. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει, όπως και πριν σας είπα, σας το λέω και τώρα, το κύριο που πρέπει να γίνει, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξουν οι κάμερες στις στολές για να μπορεί κάθε περιστατικό, γιατί κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό, δεν είναι όλα τα περιστατικά ίδια, από τα περιστατικά εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί στις εκπαιδεύσεις, από τα περιστατικά τα οποία έχουν λάβει χώρα. Κάθε περιστατικό όμως είναι ξεχωριστό. Ο αστυνομικός θα πρέπει να είναι θωρακισμένος. Πώς είναι θωρακισμένος? Όταν είναι εκπαιδευμένος. Πότε είναι εκπαιδευμένος? Όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα περνάει συντηρητική εκπαίδευση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο αστυνομικός δεν λειτουργεί με στόχο να αφαιρέσει ζωή. Λειτουργεί με στόχο να προστατεύσει την Ελληνίδα και τους Έλληνες πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος του αστυνομικού. Και θα πρέπει να δώσουμε λίγο και την άλλη διάσταση σε αυτό που αναφέρατε. Αν ο αστυνομικός, είπατε, θα φοβάται να επέμβει εκείνη τη στιγμή πάνω στο περιστατικό, θα πρέπει να σκέφτεται. Ο αστυνομικός καλείται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να πάρει μια απόφαση. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Γιατί πολύ καλά κάποιοι κάθονται και κάνουν κριτική και ασκούν κριτική και για το συγκεκριμένο περιστατικό και εν γέννη για τα άλλα περιστατικά, για τους αστυνομικούς, για την ελληνική αστυνομία, και κατηγορούν και στοχοποιούν. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο αστυνομικός καλείται να πάρει μια απόφαση για την ίδια τη ζωή καταρχήν, όταν έχει να κάνει με ένοπλους κακοποιούς,
0: που δεν μπορεί να το ξέρει από πριν, κύριε Μαυραγάνη, αυτό. Έτσι,
2: δεν μπορεί να
0: σταματήσει ένα αυτοκίνητο.
2: Και...
0: ακριβώς. Και μπορεί ένα άλλο να βγάλει το καλάθι από το.
2: Και επίσης.
1: Μα αυτό είναι.
2: Και ένα άλλο χρέος.
0: Δεν μπορεί να ξέρει αν είναι καλάθι κοφάλος.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ξέρει ότι έχει όπλο, πρέπει να πυροβολήσει.
0: Όχι, αλλά είναι αυτό λέμε. Κανόνες αυτοί.
1: Καμιά φορά μπορεί να πρέπει, αλλά είναι εκπαίδευση. Εγώ με καλύπτει απόλυτο, κύριε Μαυραγάνη. Είναι θέμα εκπαίδευση. Όμως εγώ από ό,τι ξέρω δεν γίνεται εκπαίδευση.
2: Πρέπει να γίνει πιο εξελιγμένη εκπαίδευση σύγχρονης μεθόδους,
1: η οποία πρέπει δεν να γίνεται έχουν... μέχρι τώρα.
2: Γίνεται εκπαίδευση στους αστυνομικούς.
1: Όχι εκπαίδευση. Αυτή που πρέπει όμως. Προφανώς.
2: Δεν... γίνεται εκπαίδευση στους αστυνομικούς. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί.
1: Ναι. Ναι, δεν
2: είναι λάθος να πούμε ότι ο αστυνομικός δεν εκπαιδεύεται. Ζητάμε όμως ο αστυνομικός να έχει διαβίου εκπαίδευση. Ναι. Συνεχόμενη
1: διαβίου
2: εκπαίδευση.
1: Και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
2: Ακριβώς.
1: Ανάλογα με τα καθήκοντά του.
2: Συμφωνώ. Θα, πρέπει, θα σας είπα πριν ότι τι πρέπει να, ναι. έχει, να έχουν προμηθευτεί όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις και να γίνεται.
1: Ναι. Πολύ
2: είπατε
1: σωστά
2: κάτι
1: λέτε,
2: πριν,
1: κύριε Μαυραγάνη.
2: Είπατε κάτι ναι. πριν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να τελειώσω λίγο τον ιδμό της σκέψης ναι. μου. Ο αστυνομικός ναι. όταν έχει να κάνει με ένοπλους κακοποιούς έχει και μια άλλη υποχρέωση. Πέρα από τη συμπλοκή να προσέχει, γιατί ο κακοποιός

0: Ποιος δεν προσέχει, να μην υπάρξει κάποιο θύμα που δεν έχει να κάνει με το περιστατικό. Καταλάβατε πόσο δύσκολο είναι αυτό εκείνη τη στιγμή.
1: Να μην έχει παράπλευρη κατάσταση. Να μην ξεφύγει η κατάσταση.
0: Να μην έχει παράπλευρη απώλεια.
1: Και ανοίξει. Έτσι, ναι,
2: και σε αυτό που λέτε, κύριε Μαυραγάνη, να προσθέσω κιόλα ότι πολλέ φορέ μου λένε και διάφοροι φίλοι εμένα μου λένε γιατί δεν συλλάβαν τον κακοποιό αυτόν που κυκλοφορούσε εδώ έξω κτλ. Και λέω ότι δεν θα συλλάβουν, αν δεν είναι ασφαλείς οι συνθήκες, κάποιον που μπορεί να απλοφορεί και να δημιουργηθεί επεισόδιο μέσα σε κόσμο. Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Η εκπαίδευση λέει στους αστυνομικούς, ορίζει στους αστυνομικούς αυτοπροστασία για τους πολίτες, για τους εαυτούς μας καταρχήν.
2: Ακριβώς.
0: Εμείς, αυτό που, το οποίο ζητούμε και αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στην κοινωνία και από τους πολίτες είναι ότι όσο περισσότερο είναι εκπαιδευμένος αστυνομικός, όσα περισσότερα μέσα διαθέτει για να επιβάλλει την τάξη, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια νιώθουν και οι πολίτες.
2: Και οι πολίτες. Επίσης, Πρόεδρε, ποιες είναι οι άλλες απαιτήσεις που έχετε και σαν νέο Προεδρείο εδώ και δύο μήνες πλέον, που ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι απαιτήσεις και τι πρέπει να γίνει πέρα από το μεγάλο αυτό θέμα με τις κάμερες που είναι και άκρος επίκαιρο, τι άλλο υπάρχει στον ορίζοντα
1: τα πιο σημαντικά, φαντάζομαι θα είναι πολλά τα προβλήματα, τα πιο έτσι ιεραρχίστε, τα τρία ας πούμε πιο σημαντικά.
0: Θα σας πω βασικά τα αιτήματα τα οποία θα προτάξουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία,
0: μαζί με τις έτερες ομοσπονδίες, οι 7 ομοσπονδίες, τα αιτήματά μας είναι η μάχη με πενταετία των αστυνομικών, γιατί οι αστυνομικοί εργάζονται 40 χρόνια πλέον και οι νέοι συνάδελφοι μετά το 2011 εργάζονται μέχρι τα 62 υποχρεωτικά. Και εμείς γνωρίζουμε και εσείς γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και αντίξωες οι συνθήκες κάτω τις οποίες καλύπτει ο αστυνομικός καθημερινά να εργάζεται. Γιατί ξέρετε, δεν γνωρίζει πότε δουλεύει, ποιες μέρες δουλεύει. Και κάτι θέλω να πω εδώ να τονίσω, που δεν ξέρω να το γνωρίζετε κι εσείς. Ο αστυνομικός που εργάζεται την Κυριακή του Πάσχα, τα Χριστούγεννα, δεν αμείβεται. Ο περισσότερος κόσμος μπορεί να νομίζει ότι ο αστυνομικός παίρνει κάτι παραπάνω. Δεν παίρνει.
2: Ναι, έτσι νομίζει ο κόσμος. Ναι, δεν αμείβεται.
0: Έτσι νομίζει. Δεν ισχύει όμως αυτό. Εργάζεσαι και δεν πληρώνεσαι. Παίρνεις απλά ένα ρεπό στις επίσημες αργίες. Και επίσης, τα Σαββατοκύριακα που εργάζεται ο αστυνομικός, αμείβεται, μπορεί να δουλεύει Σάββατο και δουλεύει και Κυριακή, παίρνει 35 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο έχει αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε πριν 25 χρόνια, το 2002, και διεκδικούμε να γίνει από 46 μεικτά 70 ευρώ το Σαββατοκύριακο που εργάζεται ο αστυνομικός και τις επίσημες αργίες. Είναι κάτι το οποίο
1: ζητάτε, κύριε Μαυραγάνη, 70 ευρώ μεικτά για στο Σαββατοκύριακο.
2: Από 46.
0: Αντί για 46, 70.
1: Εμένα μου φαίνεται, και ξέρεις ότι εγώ είμαι χήμα σε αυτά και τα λέω, μου φαίνεται απολύτως εύλογο το ποσό για Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς αναλογιζόμενοι την οικονομική κατάσταση, τις δυσκολίες, την βούληση να ενισχυθούν και άλλες εργασιακές ομάδες, δεν είμαστε εκτός κοινωνίας.
1: Μην τα περιμένετε, κύριε Μαυραγάνη, μην τα περιμένετε, γιατί είναι κάποιοι από εσάς που ιεραρχούνται ότι είναι ανώτεροι, π.χ. Μητροπολίτες, και έχουν προτεραιότητα από εσάς. Το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πικρόχολα δυστυχώς.
0: Όχι, εγώ άνθρωπος του Θεού και σέβομαι.
1: Όχι, δεν γίνεται με άνθρωπος του Θεού.
0: Δεν θέλω να κάνω σχολιασμό, γιατί υπάρχει απεριόριστο σεβασμό.
1: Ναι, αλλά άνθρωπος του Θεού και να παίρνει.
0: Ιερείς που επιτελούν το ιερό καθήκον, γιατί να ξέρετε.
1: Ναι, και με 2.000
0: ήταν αυτοί που κράτησαν άσβεστη τη φλόγα στα 400 χρόνια σκλαβιάς. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι, κύριε Μαυραγάνη, δεν τα ξεχνάω, αλλά. Εντάξει.
2: Συνεχίστε, κύριε Μαυραγάνη, τι άλλο έχουμε τώρα μετά. Το ένα είναι αυτό που είναι.
0: Διεκδικούμε λοιπόν ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σώμα μετά το 2011, την επέκταση μάχημης πενταετίας σε 7 ετία, το πενθήμερό μας από 46 έως 70 ευρώ και δύο αιτήματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την Ελληνίδα και τον Έλληνα αστυνομικό, αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και ο 13ος και 14ος μισθός. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει, αυτό και έχω υποχρέωση και μεγαλύτερο χρέος.
1: Όσο θα είναι ακόμα πρωθυπουργός.

0: Το έχει ξεκόψει ο Πρωθυπουργό. Ναι. Το 13ο και 14ο. Για όλους, όχι μόνο για εσάς. Ναι.
1: Εγώ σας είπα τα αιτήματά μας για να προτάξουμε τα κυρίαρχα αιτήματά μας στη Διεθνή Έκθεση. Η καθημερινότητα είναι μεγάλο στοίχημα, να ξέρετε. Ναι. Που έχω βάλει μαζί με τους συνεργάτες, έχουμε βάλει όλοι μαζί σύσσωμα το συνδικαλιστικό κίνημα, η καθημερινότητα, διότι και ο αστυνομικός, εκτός από αστυνομικός, είναι και άνθρωπος. Είναι οικογενειάρχης, είναι γονέας και έχει και αυτός τις δυνατότητες, όπως έχουν όλοι οι άλλοι, να γνωρίζει πότε εργάζεται, πότε μπορεί να πάει στο σχολείο για να μάθει για τους βαθμούς του παιδιού του. Άρα θα πρέπει και εκεί ζητούμε να γίνει μια αναμόρφωση πάνω σε αυτό το πλαίσιο.
0: Κύριε Μαυραγάνη, προσλήψεις
1: των αστυνομικών.
0: Προσλήψεις
1: φυσικά. Ακούστε, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσω είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών οι οποίοι πηγαίνουν στην επαρχία, διότι υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού στην επαρχία και υπάρχει πολύ μεγάλο μέσος όρος ηλικίας. Πολύ σύντομα θα κληθούν πολύ σύντομα να μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι η λειψανδρία στην επαρχία. Διότι αν το μέσο όρο ηλικίας είναι πάνω από 50 ετών, φανταστείτε...
0: Ήδη το βιώνουμε, κύριε Μαυραγάνη.
1: Αλλά
0: θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Κίνητρα για να μπορεί να πάει στην επαρχία ο αστυνομικός ή κάποια κίνητρα όταν πάει σε ένα νησί κάποιος, παίρνει μια μετάθεση που δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι, δεν μπορεί, εκεί υπάρχουν.
1: Έχουμε τον κώδικα μεταθέσεων, έχουν θεσπιστεί πριν 2 χρόνια και κίνητρα σε αστυνομικούς και σε διάφορες υπηρεσίες ή τμήματα, όπως είναι τα κεντρικά τμήματα των Αθηνών, Δυτικής Αττικής, που παίρνουν επιπλέον μόρια σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους της σειράς τους. Θεωρώ ότι ο κώδικας μεταθέσεων θέλει και αυτός. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλά αναμόρφωση προς όφελος των αστυνομικών. Όχι όφελος όμως εις βάρος της κοινωνίας. Όφελος γιατί, ξέρετε, όπως είπα πριν, ο αστυνομικός πέρα από εργαζόμενος, κάνοντας το λειτουργήμα να επιβάλλει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
0: είναι και άνθρωπος.
1: Είναι πολύ βασικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό που είπατε πριν με τα κίνητρα, γιατί αδράτω την ευκαιρία που μου δίνετε, το κίνητρο που αναφέρετε θα πρέπει να προβληματίσει όλους ότι πλέον δεν επιλέγουν οι νέοι τα σώματα ασφαλείας. Γιατί όμως δεν τα επιλέγουν? Γιατί όταν κάποιος ξέρει ότι θα βγει, ακούει όλη αυτή την περίεργη ατμόσφαιρα, ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εργασίας. Αναγνωρίστηκε το επάγγελμα ως επικίνδυνο και αυτό οφείλω να το πω. Από τη σημερινή κυβέρνηση.
2: Άρα μπήκε. Αυτό ήταν ένα πάγιο. Ήταν χρόνιο.
1: Ένα πάγιο αίτημα. Δόθηκε, διεκδικούσαμε 200 ευρώ και δόθηκε το ποσό των 100 ευρώ. Ναι. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα και όντως έγινε. Γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο ότι δεν έχει γίνει κάτι. Αλλά έχει γίνει. Τα τελευταία 2 χρόνια όντως έχει γίνει μια προσπάθεια. Αλλά υπήρξαν σχεδόν 12 χρόνια, 13 χρόνια στα οποία ο αστυνομικός είχε μειώσεις, όπως και όλος ο άλλος ελληνικός λαός. Αυτά τα 2 χρόνια είναι
0: και
1: ένα ξεκίνημα.
0: Συγγνώμη, κύριε
1: Μαυραγάνη, είναι μια
0: αφετηρία. Επειδή το λέτε, έχει δίκιο ο Σωτήρου και ο κ. Μαυραγάνης, γιατί ακόμα και αν υποθετικά δεχτούμε ότι οι δύο που πυροβόλησαν στο Άργος πυροβόλησαν ενώ δεν έπρεπε, ενώ δεν. Θα το πει η δικαιοσύνη. Ακόμα και αν δεχτούμε όμως ότι αυτοί οι δύο ήταν κακοί αστυνομικοί, κάνουν σοβαρό σφάλμα κάποιοι που γενικεύουν.
2: Εννοείται.
0: Όταν υπάρχει ένα κακό περιστατικό, παίρνουν και λένε «Α, κοίτα οι αστυνομικοί τι κάνουνε». Όχι, παιδιά, γενικά, δεν το κάνουνε όλοι οι αστυνομικοί.
2: Γενικά, κύριε Μαυραγάνη, είσαστε ένα επάγγελμα στο οποίο δεν θα ακούσετε εύκολα το καλό, που είναι πολλά τα καλά, αλλά ακούτε μόνο το κακό όταν γίνει.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Αυτό έχει να κάνει με την παιδεία, να ξέρετε, της κοινωνίας μας.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Γιατί όταν στοχεύεις έναν άνθρωπο που ζητάς να σε προστατεύσει, τότε στοχεύεις τον ίδιο στον εαυτό.
0: Το λάθος είναι ότι τσουβαλιάζουμε στην Ελλάδα, κύριε Μαυραγάνη.
2: Και το λάθος που κάνουμε
0: είναι ότι τσουβαλιάζουμε και γενικεύουμε.
2: Και το λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχεις μια αστυνομία που να συνεργάζεται με τον πολίτη Και αυτό θέλει και ο αστυνομικός, ναι. Και όχι να υπάρχει αυτή η διαμάχη, λες, και υπάρχουν χωρίς.
1: Μα εμείς ζητούμε τις κάμερες για να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Για να έχει δίκη, δίκη και ο πολίτης και ο αστυνομικός.
2: Όλα ξεκάθαρα, όλα ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, επειδή θα μας φύγει ο χρόνος, δύο λεπτά ακόμα και θα ξαναμιλήσουμε πάλι, γιατί δεν τελειώνουν τα προβλήματα και των αστυνομικών και της κοινωνίας. Με ποια ομάδα ήσασταν, ποια ομάδα υποστηρίζετε από ξένες ενώ στο Μουντιάλ, για να δούμε και αν θα είναι κάποια, αν θα είναι η ομάδα σας στον τελικό ή αποκλείστηκε νωρίτερα ή πρόσφατα.
1: Ξέρετε, δεν έχω δικαίωμα επιλογής. Επέλεξε ο γιος μου. Ο γιος μου επέλεξε την Πορτογαλία λόγω Κριστιάνο Ρονάλντο, οπότε είμαστε λίγο στεναχωρημένοι.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ και το λέω δημοσίως στον αέρα, κύριε Μαυραγάνη, κάποια στιγμή θα ανέβω στην Αθήνα, θα μου επιτρέψετε να συναντηθούμε για να γνωρίσω το γιο σας. Τον συμπάθησα πριν καν τον δω, επειδή ακριβώς το ίδιο μικρόβιο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και να υποστηρίζω όπου πηγαίνει ο Κριστιάνο και εγώ την Πορτογαλία, το έχω ακριβώς. Δηλαδή τώρα πραγματικά το συμπάθησα, να είναι καλά το παιδί σας, το συμπάθησα όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
0: κύριε Μαυραγάνη. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Μαυραγάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδας, παρακαλώ, της Πανελλήνιας Ένωσης Αστυνομικών, με τον οποίο μιλήσαμε αυτά τα ενδιαφέροντα. Γι' αυτό
2: λέω. Κάμερες. Λύσαμε και το πρόβλημα της κάμερας. Δηλαδή, έχει το πρόβλημα αυτό, έχει τεθεί πολλά χρόνια. Από το 20
0: και
2: έχει.
0: Τώρα λένε ότι είναι ακόμα στη Συμβουλή.
2: Από το 20 πήρε το OK και ακόμα δεν έχει λυθεί. Είναι απίστευτο.
0: Άρα, κάποιο δεν θέλει. Πιθανόν, λέω εγώ.
2: Ή
0: δεν ξέρω.
2: Τρομερό ερώτημα. Τι δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση.
0: Ακόμα δεν έχει απαντήσει. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ το διάβασα σε ρεπορτάζ.
2: Ναι,
0: ότι ενώ έχει δώσει αρχή προστασίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει δώσει το πράσινο φως, το προεδρικό διάταγμα έχει πάει από το Φεβρουάριο στο Συμβούλιο Επικρατείας. Βέβαια, ας πάρουμε το καλό σενάριο, Σωτήρη, το καλόπιστο σενάριο, ότι εντάξει, το Συμβούλιο Επικρατείας καθυστερεί, είναι γνωστό αυτό. Ας πάρουμε αυτό το σενάριο. Αλλά πρέπει όμως, έχεις δίκιο, είτε ο κύριος Χρυσοχοίδης, είτε κάποιος άλλος, είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, να βγουν και να το πούνε ευθέως. Να πούνε, κύριοι, είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας, ας περιμένουμε να αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, είδηση της ημέρας που νομίζω θα παίξει σε πολιτικό κυρίως επίπεδο είναι ότι ήρθε νέο Χαράτσι, τέλος πάντων, νέα ρετσέτα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κατηγορίες για 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο βουλευτής Τρικάλων, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος και ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Στρέκας. Κατηγορούνται οι τρεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όλες οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδής βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας. Και επειδή, προσέξτε τώρα και κλείνω, επειδή οι τέσσερις κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρακαλώ, που ασκεί δίωξη για πλημελήματα, ακούσατε τα συγκεκριμένα πλημελήματα, απόπειρα απάτης επιδοτήσεων κτλ., ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε με μακροσκελή ανακοίνωσή του την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ψάχνει ντε και καλά να βρει ένα πλημέλημα, και λέει, αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Δηλαδή, κατά τον κύριο Γεωργιάδη έπρεπε να είναι σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή, κατά τον κύριο Γεωργιάδη δεν πειράζει που ο Σκρέκας, η Παπακώστα, ο Μπουκόρος και ο Σενετάκης κατηγορούνται, θα δούμε αν είναι ένοχοι αθώοι, δεν τον πειράζει που κατηγορούνται για απόπειρα απάτης, επιδότηση και όλα αυτά τα πλημελήματα, αρκεί που δεν κατηγορούνται για κακούργημα. Αυτά.
2: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο τα υπόλοιπα. Παρασκευή. Να είστε καλά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο 103,9 Πελοπόννησος FM.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα σύλληψη είχαμε για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 27χρονο ο οποίος φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγοντας ότι του έδωσε τα κλειδιά όπως χθες στην απολογία του. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στα 22 πρόσωπα για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων, καθώς και η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς λόγω του πλημμαλιματικού χαρακτήρα των πράξεων ο χρόνος παραγραφής ολοκληρώνεται ως τις αρχές του φθινοπόρου. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφιοι οι 4 στις επόμενες εκλογές. Στις επόμενες εκλογές. Για την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν σε 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου και υποστηρίζει ότι σε πολιτικό επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά. Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική, μετά την Ήβρη έρχεται η νέμεσης, κατέληξε. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονόματα επώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτολικού κράτους, τονίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται και πως ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Συνεχίζονται εντωμεταξύ αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε νωρίτερα το πρωί με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάνδρο των ευθύνων για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποίησεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Συνεδριάζει στο Μεγαρό Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, την δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπό προϋποθέσεις και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα, για να γίνει άρση κατάσχεση των τραπεζικών του λογαριασμών σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για μια οφειλή προς την εφορία. Θα πρέπει οι οφειλέτες να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Πρώτον, να πληρωθεί εφάπαξ το 25% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Δεύτερον, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να ρυθμιστεί σε δόσεις εκτός εάν τελεί υπό αναστολή πληρωμής. Και τρίτον, όλες οι υπόλοιπες τριξιπρόδεσμες οφειλές του φορολογούμενου να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του κατά τη διάρκεια νυχτερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ήταν θετικές και ότι η διαδικασία για τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, από όπου θα πρέπει να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να αρχίσει εντός των προσεχών ημερών. Οι Συριακές αρχές απέτρεψαν τη λαθρέα εισαγωγή από τα σύνορα με το Ιράκ φορτίου προηγμένων όπλων και πυράβλων, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία αυτό το φορτίο προοριζόταν για την φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεσμπολά. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, ο Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ροχμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες για το μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταξη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, έδωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει η μηχανική της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου και αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Τα θύματα ήταν τουρίστες από τη Μολδαβία. Και να πάμε στον καιρό, που είναι έθριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ τώρα το θερμόμετρο εδώ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: μεγαλύτερη επιρροή στις μεγαλύτερες ηλικίες, την Ελλάδα στις ηλικίες 36 έως 47 ετών, ενώ το πολιτικό κέντρο αναδεικνύεται στο βασικό πεδίο του μελλοντικού πολιτικού ανταγωνισμού. Η λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων φτάνει το 22,3% με μεγαλύτερη παρουσία στις γυναίκες και στους πολίτες χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Προσωρινή δικαίωση για τους κατοίκους της Άνω Ζήριας, καθώς ανεστάλλει άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στη θέση μονοχεριά μέχρι να κατακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες στην περιβαλλοντολογική και πολεοδομική αδειοδότηση. Μετά από 9 χρόνια αναμονής, ξεκίνησε η κατεδάφιση του επικίνδυνου υπόστεγου σε ιστορικό Στρούμπιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα καταστήσουν το σχολικό συγκρότημα ασφαλές πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Σημαντικό έργο πυροπροστασίας σχεδιάζει ο Δήμος Πατραίων για το δασίλειο με πρόταση σχεδόν 500.000 ευρώ για εγκατάσταση έξυπνου συστήματος πυρανύχνευσης, αισθητήρων τεχνητής νοημοσύνης, θερμικών καμερών και ψηφιακής παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. Με πολιτικό τόνο πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συγκέντρωση του Δημάρχου Πατραίων Κώστα Πελετίδη, ο οποίος έκανε απολογισμό της 12ετούς θητείας της Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιήθηκαν και έθεσε ως προτεραιότητες στο παραλιακό μέτωπο, τη Μαρίνα, το Σιδηρόδρομο και τη συνέχιση της διεκδίκησης του Παλαιού Βορείου Λιμένα. Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι για την ηχορύπανση στην Αχαΐα. Από την αρχή της ειρηνής περίοδου έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες έλεγχοι και συνολικά 18 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για υπέρβαση των επιτρεπόμενων όριων θορύβου. Στην Κάτω Αχαΐα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την εικόνα της παραλίας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη επισκεπτιμότητα και βελτιωμένες υποδομές, αποδίδοντας την αρνητική κριτική σε προσπάθεια δυσφήμισης. Την άμεση εξεύρεση λύσης για φοιτήτρια που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ζητούν 6 φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Από την πλευρά της, η αντιπρίτανης Λένα Αλμπάνη δηλώνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει προτείνει εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, επισημένοντας ότι δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή εξέταση που ζητάει η φοιτήτρια. Στα αθλητικά, αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία της νέας εταιρείας Southwest Football ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση και την εμπορική ανάπτυξη της Παναχαϊκής. Το 70% των μετόχων ανήκει στον team manager Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 286.000 ευρώ. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς

0: Μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.